Καλησπέρα σε όλες και όλους. 5η 28 Μαΐου του 2026 είστε συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι η εκπομπή «Τα παιδιά παίζει» με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα που θα βρίσκεται μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 2 δηλαδή. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες, αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ που πάντα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχουμε να πούμε, και τώρα θα έχουμε κάποια πράγματα να αναφέρουμε για την σημερινή μας εκπομπή μέσα στο επόμενο 2ωρο, επομένως μένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 2.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το πρωτάθλημα Under 21, εκεί όπου η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρης ανακοίνωσε χθες το πού θα γίνει το Final Four του πρωτάθληματος Under 21. Θα γίνει στη Νέα Ιωνία του Βόλου από τις 13 μέχρι τις 14 Ιουνίου, δηλαδή ένα διήμερο όπου θα γίνουν 13 Ιουνίου οι μητελικοί και στις 14 ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Τέσσερις ομάδες φυσικά βρίσκονται εκεί πέρα, η Αρετσού Καλαμαριάς, ο Πανελευσινιακός, ο Πανελλήνιος και η Χάνθ είναι η τετράδα των ομάδων που βρίσκονται στο Final Four, το οποίο όπως είπαμε θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Ιωνία Βόλου. Στις 13 Ιουνίου λοιπόν είναι οι δύο ημιτελικοί, στις 5 Πανελευσινιακός Πανελλήνιος και στις 7.30 είναι ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Χάνθ και Αρετσού Καλαμαριάς, ενώ μία μέρα αργότερα στις 14 Ιουνίου δηλαδή είναι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Ο μικρός τελικός είναι 14 Ιουνίου στις 3 και όπου θα παίξουν οι δύο ηττημένοι των ημιτελικών, και φυσικά στις 5.30 είναι ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στους δύο νικητές των δύο ημιτελικών στο παιχνίδι αυτό, το οποίο θα κρίνει και το φετινό πρωταθλητή του πρωταθλήματος Under 21. Σάββατο και Κυριακή είναι δηλαδή τα δύο παιχνίδια, Σάββατο 13 Ιουνίου και Κυριακή 14 Ιουνίου. Ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν γεμάτο δράση στην Ιωνία του Βόλου με το Final Four του πρωταθλήματος Under 21.

Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Web Radio. Είναι η εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα. Θα πάμε λίγο στο κομμάτι των κορασίδων, εκεί όπου υπάρχει προπόνηση κλιμακίου του Νότου με 6 προγραμματισμένες προπονήσεις. Η μία θα γίνει στο Telecom Center Athens, οι άλλες 5 θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο της Εργάνης. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση στις 4.30 στο Telecom Center Athens. Οι άλλες 5 είναι την Κυριακή 31 Μαΐου στις 3 στο κλειστό γυμναστήριο της Εργάνης. Το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 3 στο κλειστό γυμναστήριο της Εργάνης. Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 3 στο κλειστό γυμναστήριο Εργάνης. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 3 στο κλειστό γυμναστήριο Εργάνης. Και την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο Εργάνης. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι αθλήτρες οι οποίες έχουν κληθεί για τις προγραμματισμένες προπονήσεις αυτές. Είναι η Δήμητρα Δεσποτάκη της Άρτεμις Αχαρνών, είναι η Ρεβέκα Μπράβο από την ίδια ομάδα, η Γεωργία Καμαριώτου από το Μαρούσι, η Λιάννα Παγώνα Δανιήλ από τον Αθηναϊκό, η Μαρία Αναστασία Μαλιαρού από το Μαρούσι, η Ρέα Λάσκαρη επίσης από το Μαρούσι, η Αριάδνη Βλάχου από τον Άγιο Νικόλαο Παλίνης, η Ευαγγελία Βουγιούκα από τα Μελίσια, η Παναγιώτα Αγγελοπούλου από τον Άγιο Νικόλαο Παλίνης, η Δέσποινα Κλεοπάτρα Σμυρνιώτη από τον Πρωτέα Βούλας και τέλος η Καλλιόπη Παναγιώτα Χωσελά επίσης από τον Πρωτέα Βούλας.

5 προγραμματισμένες προπονήσεις, όλες στο κλειστό γυμναστήριο της Εργάνης, Κυριακή 31 Μαΐου στις 3, Σάββατο 6 Ιουνίου στις 3, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 3, Σάββατο 13 Ιουνίου στις 3 και Κυριακή 14 Ιουνίου στις 3. Και οι αθλήτριες που καλούνται για τις προγραμματισμένες προπονήσεις είναι η Μαρίνα Τσιανάκα από τη Νέα Ιωνία, η Κατερίνα Σωτηρία Ιφαντοπούλου από τον Παναθηναϊκό, η Σοφία Καμπάκα από τον Παναθηναϊκό, η Ευγενία Τουμπανιάρη από τον Πρωτεαβούλας, η Ευθυμία Φουστέρη από τα Μελίσια, η Μαρία Προδρομίδη από τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, η Ελένη Χλιαουτάκη από τον Προφήτη Ηλία, η Μαρίνα Ντέμο από τον Πρωτεαβούλας, η Φουνάνια Νάντι από τον Ζαόν, η Αργυρό Ράλη από τον Παναθηναϊκό, η Ευαγγελία Πουραΐμη από τα Μελίσια και τέλος η Ελευθερία Μαρία Αράπογλου από τον Πρωτέα Βούλας. Είναι οι 12 αθλήτριες που έχουν κληθεί για αυτές τις 5 προγραμματισμένες προπονήσεις του κλιμακιού νότου της Εθνικής Νεανίδων.

Λοιπόν, υπάρχει επίσης κλήση για προετοιμασία της Εθνικής Νέων Ανδρών, φυσικά με προπονητή τον Κώστα Παπαδόπουλο. Η Εθνική Νέων Ανδρών, η οποία είναι έτοιμη να κάνει το πρώτο της βήμα στον δρόμο για το Ευρωμπάσκετ Under 20, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί στην Σλοβενία. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο, με την πρεμιέρα να γίνεται στις 5 Ιουνίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, για να το πούμε πιο να το πούμε ακριβώς. Οι αθλητές λοιπόν που καλούνται είναι ο Απόστολος Νικολαίδης του Πανερυθραϊκού, ο Ανδρέας Πατρίκης του Πανιωνίου, ο Γρηγόρης Πρέκας του Προμηθέα, ο Γιάννης Κομιανίδης επίσης του Προμηθέα, ο Παναγιώτης Παπαζότος του Ερμή Αργυρούπολης, ο Δημήτρης Κακαρούχας από το Παλαιό Φάληρο, ο Σταύρος Καρπούζης από τους μαχητές Πραγματικό Πεύκων, ο Κωνσταντίνος Χατζής των Σοφάδων, ο Επαμεινώνδας επίσης των Σοφάδων, ο Φίλιππος Τσαχτσίρας από το, του Ιωνικού Ιωνίας, ο Παναγιώτης Παγώνης από το New Orleans, ο Αναστάσης Ροζακέας από το Mount St. Mary's, ο Γιάννης Ξανθόπουλος από το New Hampshire, ο Χρήστος Γιώργας από το Λαύριο, ο Παναγιώτης Ραφαηλέφας από τον Άρη και τέλος ο Γιάννης Ασημακόπουλος από το Colby. Βλέπουμε και τέσσερα παιδιά λοιπόν που έρχονται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Προπονητής φυσικά όπως λέει ο Μακός Παπαδόπουλος, βοηθός είναι ο Άρης Καλούδης και ο Γιώργος Καραμαλέγκος, γυμναστής ο Κωνσταντίνος Πέτας, φυσικοθεραπευτής ο Γιώργος Κοροπιώτης και ο Γιώργος Δελιζήσης, γιατρός ο Ζακ Μελάγες, φροντιστής ο Μάκης Ζάτσε, μάνατζερ ο Δημήτρης Γκόφας, είναι το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο της ομάδας, ενώ το Ευρωμπάσκετ Under 20 που όπως είπαμε θα γίνει στη Σλοβενία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 μέχρι τις 19 Ιουλίου, με την εθνική μας ομάδα να βρίσκεται στον τρίτο όμιλο μαζί με Βέλγιο, Ισπανία και Κροατία. Οι άλλοι τρεις όμιλοι είναι στον πρώτο Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Τουρκία, στον δεύτερο Λιθουανία, Σερβία, Πολωνία και Λετωνία και στον τέταρτο Ισραήλ, Σλοβενία, Τσεχία και Ρουμανία.

Λοιπόν, ανακοινώθηκε κλήση για προετοιμασία και της νέων γυναικών, η οποία προετοιμάζεται, θα ξεκινήσει μάλλον την προετοιμασία της ενόψη του Ευρωμπάσκετ Αντερ 20β κατηγορίας, το οποίο θα γίνει με την προετοιμασία να γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Δευτέρα. Με τις αθλήτριες που έχουν κληθεί να είναι η Παναγιώτα Ρουμπίνη στο Λίγκα από το Sporting, η Ειρήνη Πατσιατζή από τον Αθηναϊκό, η Σοφία Γιαπιτζόγλου από την Ανόρθωση Βόλου, η Βασιλική Χολοπούλου από το Loyola University, η Φωτεινή Σύρπα από τον Παναθλητικό, η Άννα Κυριακούδη από τον Πορφύρα και τον Ολυμπιακό, η Φωτεινή Δέσποινα Μπάλτζη από το University of California, η Μαργαρίτα Μπάτσιο από τον Παναθηναϊκό, η Μυρτόλια Νούδη από το Lehigh University, η Χριστίνα Παντώτη από τον Παναθλητικό, η Σοφία Παπαζής από τον Αντέο, η Αριστεία Παρασκευοπούλου από το University of Pennsylvania, η Βασιλική Σιουμουρέκη από την Ανόρθωση Βόλου, η Θεοδώρα Τσινασλανίδου από τον Πανσεραϊκό, η Λιδία Χατήρα από το Harvard και η Ιωάννα Μάγκλαρη από τον Αμίντα. Είναι οι 16 αθλήτριες που έχουν κληθεί για την προετοιμασία της Εθνικής Νέων Γυναικών, με προπονήτρια φυσικά τη Φρόσο Δρακάκη, βοηθεί ο Γιώργος Βελτσίστας και ο Γιάννης Παπούλης, γυμνάστρια Ιωάννα Θωμά, γιατρός η Κική Τσακίρη και φυσικοθεραπευτής ο Άγγελος Μενεξές. Το Ευρωμπάσκετ λοιπόν Under 20 της Β' όμως κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στο Σαμόκοβ από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου σε ένα οχταήμερο στο οποίο η εθνική μας θα διεκδικήσει την άνοδο στην Α κατηγορία. Η εθνική βρίσκεται στον πρώτο όμιλο μαζί με την Ιρλανδία, την Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ οι άλλοι τρεις όμιλοι είναι στον δεύτερο Τσεχία, Σλοβακία, Ουκρανία, στον τρίτο όμιλο Ολλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Βοσνία Ερζεγοβίνη και στον τέταρτο όμιλο βρίσκονται η Πορτογαλία, η Ελβετία και το Μαυροβούνιο.

Και 6 λεπτά πριν τις 2, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Τα παιδιά παίζει», το τελευταίο «Τα παιδιά παίζει» της εβδομάδας. Ακολουθεί φυσικά το ΕΟΚ Web Radio, ακολουθεί το άμεσο replay του ΕΟΚ Web Radio, το καθημερινό μαγκαζίνο ενημερωτικό του ραδιοφώνου της ελληνικής

Web Radio, με συγχωρείτε, ακολουθεί το άμεσο replay του ΕΟΚ Web Radio, το καθημερινό μαγκαζίνο ενημερωτικό του ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, εκεί όπου υπάρχει πλούσια επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε επάνω για τα πρώιμη τελικά. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ στα Game 1 των ημιτελικών της Greek Basketball League. Υπενθυμίζουμε ότι οι ημιτελικοί κρίνονται στις 2 νίκες, η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες όπως και στα προημιτελικά, μόνο η τελική είναι στις 3 νίκες. Σήμερα λοιπόν 2 παιχνίδια για την Greek Basketball League, οπότε καταλαβαίνετε ότι και η επικαιρότητα θα κυλάει γύρω από αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα πλούσια τα οποία μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι και να τα ακούσετε στο άμεσο replay που ακολουθεί. Επομένως, από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί σας τις προηγούμενες περίπου 2 ώρες, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ακρόασή σας. Γεια χαρά!

0: Εδώ είμαστε, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, ε?
1: Καλό μεσημέρι, ζεσθενόμαστε. Να ξεκινήσουμε, να τελειώσουμε.
0: Καλά το πήγες εσύ. Ωραία, καλά ξεκινήσαμε. Είναι 28 Μαΐου ακόμα.
1: Ναι, και.
0: Και τι, έχουμε ακόμα, το καλοκαίρι δεν ξεκίνησε. Ημερολογιακά αρχίζει τον Ιούνιο.
1: Ευτυχώς φέτος πριν το παραθύρο δεν έχουμε άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, διοργάνωση για την εθνική
0: ομάδα.
1: Να ένα καλοκαίρι να ερεμήσει το κεφάλι μας με τα 1.000.000 δισεκατομμύρια παιχνίδια. Τώρα θα δούμε ημιτελικούς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Άνευ σημασία ημιτελική για μένα. Δεν υπάρχει
0: κανένα λόγο. Τι άνευ σημασία που λέει.
1: Διαδικαστικά είναι. Τι θα δούμε, δηλαδή. 2-0 νίκες, αντίο και
0: πανεπιστημιακό. Να τα αλλάξουμε τώρα. Στέλνουμε κατευθείαν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό.
1: Τι να κάνουμε. Βλέπει κάτι διαφορετικό. Πάμε τώρα να παίξουν οι ομάδες ανταγωνιστικές. Ναι, να το παλέψουν.
0: Ναι.
1: Τι θα καταλάβει.
0: Εντάξει τώρα και εσύ τα έχει μηδενίσει όλα.
1: Τι έχουμε μηδενίσει. Βλέπει ότι την προηγούμενη χρονιά να γίνεται κάτι.
0: Να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Που λε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, αλλά γιατί?
1: Γιατί να είναι σημασία σε αυτά τα μάτσα. Για μένα αυτά τα παιχνίδια είναι διαδικαστικά και δεν βοηθάνε σε τίποτα. Αλήθεια το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οκ, okay, θα πάμε να είναι ωραίο παιχνίδι, ναι. Αν είναι κάτι σε ωραίο μάτς, ναι. Αλλά.
0: Ναι, τώρα η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία. Εντάξει, τώρα το ότι είναι μια ταχύτητα πάνω ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Το ότι είναι μια ταχύτητα επάνω ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αυτό δεν αντιλέγει κανείς. Έτσι, έχουν πιο βαθύ ρόστερ γιατί παίζουν στην Ευρωλίγκα. Ναι, ξέρουμε τους λόγους για τους οποίους. Αλλά όποιες πιθανότητες έχει κάθε ομάδα που φτάνει στον ημιτελικό, γιατί να μην τις διεκδικήσει.
1: Ποιες πιθανότητες?
0: Δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να είναι, ξέρω, 70-30, θες να το θέσω έτσι, 70-30 υπέρ των διπεδούχων και αυτών που έχουν το πλεονέκτημα.

0: Και η ΑΕΚ, η οποία ήταν αντίπαλος πέρσι του Ολυμπιακού, ιτήθηκε, πέρασε ο Ολυμπιακός με 2-0. Οκ, okay, άρα τα νούμερα σε αυτή την περίπτωση λένε πάντα την αλήθεια, όπως βεβαίως λένε την αλήθεια και όπως λέει την αλήθεια και η απόδοση των δύο ομάδων και η διαφορά δυναμικότητας. Τέλος πάντων, είναι μια ταχύτητα πάνω. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι μια ταχύτητα πάνω επειδή έχουν πολύ μεγάλο ρόστερ. Ωραία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα διεκδικήσουν ή δεν θα αξιοποιήσουν, είτε αυτό λέγεται έδρα, είτε αυτό λέγεται τη δύναμή τους, είτε τον μπορούν να πέσουν και σε μια, εντάξει, μια μέρα όχι καλή. Ναι. Δηλαδή πώς κέρδισε τώρα ο Κολοσσός στο Παναθηναϊκό στην κανονική περίοδο, πώς το έκανε ο Ηρακλής.
1: Μια στο τόσο γίνονται αυτά.
0: Και γιατί να μην γίνει μια στο τόσο και στους ημιτελικούς.
1: Να σου πω. Λοιπόν. Να σου πω κάτι, ειλικρινά σου μιλάω, σοβαρά θα μιλήσω ειλικρινά. Πραγματικά θα εύχομαι, ελληνικά το λέω, θα ήθελα πάρα πολύ κοιλιά και ο Πάγκο να πάρω στο τελικό. Να δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Να μην δούμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τελικό. Εγώ δεν θέλω να βλέπω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τελικό συνέχεια. Εμένα προσωπικά ως φίλος με κουράζει. Θα προτιμούσα πραγματικά να δούμε κάποιον άλλο τελικό. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι καλό και το ελληνικό μπάσκετ αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν γίνεται, είναι ουτοπικό αυτό που λέω. Αλλά θες να δεις και κάτι διαφορετικό.
0: Γιατί είναι ουτοπικό, μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή στο μέλλον.
1: Η τελευταία φορά πότε ήταν που δεν έπαιξαν δύο αιώνε στο τελικό. Άστο, πρέπει να σου αγέννητη. Νομίζω.
0: Όχι.
1: Σου λέω τώρα.
0: Ήμουν γεννημένη και το έχω δει.
1: Δύο αιώνια σου λέω. Εντάξει,
0: λοιπόν, όχι, το έχουμε δει. Είχα γεννηθεί και το έχω δει. Ευτυχώς. Δηλαδή, τι πάω καρέ. Α, εσύ λες τώρα όχι Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Συγγνώμη, ναι, να είναι εκτός.
1: Ναι, πάω καρέ, ήταν τελευταία φορά.
0: Ναι, ναι, αν θυμάμαι καλά. Σωστά, ναι.
1: Περαστούν να μεγαλεία και διηγούντα να κλείσει την βάση αυτά. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν. Σας πήραμε από τα μάτρα.
1: Μπήκαμε
0: δυναμικά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν. Διαδικτυακό ραδιοφωνία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλοθοσφαίρησης. Μαρίνος Πρίντεζης, Έλληνα Βογιατζή.
1: Πίστευτο, δεν κατάλαβε ο κόσμος ποιος είμαι. Το κατάλαβε και μόνο από το εισαγωγή που έκανα.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος του Μαΐου, περιμένοντας βεβαίως τα παιχνίδια, γιατί σήμερα αρχίζει η τελική φάση των play-offs της GBL. Περιμένουμε λοιπόν τα παιχνίδια. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τα ζευγάρια Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το πρώτο ζευγάρι που θα αναμετρηθεί εδώ στο T-Center στις 6 ώρα, 8 και 4. Άσε με να ολοκληρώσω. Τόπες, τόπες.
1: Με συγχωρείς, θα παίρνω πίσω τι είπα.
0: 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το πρώτο παιχνίδι βεβαίως του Ολυμπιακού και μάλιστα στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Ναι, οι γηπεδούχοι έχουν το προβάδισμα, αλλά κάτσε, παιχνίδια είναι, περίμενε να τα δούμε. Μην προδικάζουμε, μην βγάζουμε το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, ενδεχομένως με αυτή την άποψη να συμφωνούν οι περισσότεροι. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω από αυτό, αλλά μ' αρέσει όταν τελειώσει ένα παιχνίδι, να τελειώσει ένα παιχνίδι, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ένας αγώνας και μετά να πούμε ό,τι θέλουμε. Όταν φτάσει η ώρα των τελικών, να πούμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, άλλη μια φορά στους τελικούς.
1: Σωμερό.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε διάφορα σήμερα, βεβαίως, εντάξει, και για την σειρά, την τελική σειρά των play-offs της GBL. Θα κάνουμε έτσι και ένα πέρασμα, όχι πέρασμα ακριβώς, γιατί έχουμε να πούμε και διάφορα και ενδιαφέροντα για το μπάσκετ γυναικών με έναν άνθρωπο ο οποίος για πρώτη φορά την φετινή περίοδο που ολοκληρώθηκε εργάστηκε σε ομάδα μπάσκετ γυναικών, όχι στην Ελλάδα, στην Τουρκία. Ο λόγος βέβαια γίνεται για τον Θανάση Παπαχατζή, ο οποίος ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο στη Μέρσιν και θα τη συνεχίσει. Παραμένει βεβαίως στο τεχνικό επιτελείο της τουρκικής ομάδας κατόχου, όπως όλοι γνωρίζουμε, του EuroCup γυναικών. Θα μιλήσουμε για την μεταγραφή του Γιώργου Αρνόκουρου στον Ηρακλή, θα τον έχουμε στην πορεία μαζί μας, και εκείνος για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε ομάδα της GBL. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στους Βίκος Falcons, οι οποίοι βεβαίως πήραν το εισιτήριο για την συμμετοχή τους στην GBL την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε την επικαιρότητα. Η είδηση της ημέρας όσον αφορά τέλος πάντων στις ανανεώσεις και τις μεταγραφές έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ο Άρης ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας.

0: του με τον Ελάιζα Μίτρουλονγκ. Θα δούμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Φαρίντ έμεινε εκτός της λίστας των ξένων.
1: Εντάξει, αναμενόμενο.
0: Αναμενόμενο. Είναι... Θα το δούμε στην πορεία, θα μας τα πεις στην πορεία και ό,τι άλλο βεβαίως προκύψει μέχρι και τις 4 που θα είμαστε στον αέρα του ραδιοφώνου. Δημήτρης με λύσεις στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας, μας στέλνετε μάλλον μηνύματα, είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.lavi24.gr, ή αν θέλετε, μας γράφετε στο Messenger στη σελίδα του ΕΟΚ Web Radio στο Facebook.

0: Λοιπόν, η ώρα των ημιτελικών έφτασε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Απόψε στο T-Center και στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας αντίστοιχα. Εντάξει, τώρα ας μιλήσουμε λίγο πιο αντικειμενικά. Ναι. Όχι τι περιμένουμε να δούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, ποια πιστεύεις ότι θα είναι η αντίδραση του Παναθηναϊκού. Έτσι, αφήνω τον Ολυμπιακό στην άκρη.
1: Ναι.
0: Okay, γιατί και από αυτή την άποψη θα έχει και ο Ολυμπιακός μάλλον θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ακόμα το κλίμα είναι λίγο πανηγυρικό. Υποθέτουμε ότι ο κόσμος θα δημιουργήσει και μια πανηγυρική ατμόσφαιρα πέραν αυτής που υπήρχε στη διάρκεια του Final Four και στον τελικό. Και ξέρεις, κάποιες φορές αυτές οι καταστάσεις επηρεάζουν. Πώς θα είναι αγωνιστικά η ΑΕΚ, η οποία έχει προβλήματα τραυματισμών.
1: Ο Φίζελ είναι εκτός.
0: Ναι. Εντάξει, το αγωνιστικό κομμάτι, λέμε ότι οι γηπεδούχοι έχουν το πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, περιμένω όσον αφορά στο Παναθηναϊκό, τι περιμένεις να δεις. Την αντίδρασή του.
1: Ο Παναθηναϊκός από τότε που τελείωσε τη σειρά με τη Μύκονο, έχει μείνει, ας το πούμε, 2 εβδομάδες περίπου εκτός αγωνιστικής δράσης, περίπου 2 εβδομάδες. Προσπάθησε να κάνει ένα δικό του reset αγωνιστικό πνευματικό. Κράτησε τον Εργίνα Ταμάν με τους τελικούς. Θα έχει τον Κώστα Σπλούκα σήμερα στη 12 κανονικά. Εντάξει, περιμένω μια βελτιωμένη εικόνα του Παναθηναϊκού. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μπει με τη λογική ότι πάει χρονιά, έχουμε απογοητευτεί κτλ.
0: Καλά, δεν μπορεί να το πει αυτό από τη στιγμή που διεκδικεί το πρωτάθλημα.
1: Να το πει ενώ μέσα του, καταλαβες. Ότι υπάρχει μια ξενέρα και απογοήτευση, υπάρχει. Ενώ από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και στην ομάδα που, εντάξει, δεν ήταν και το καλύτερο που είδαν τον Ολυμπιακό να σηκώνει την κούπα μέσα στο T-Center Athens. Αλλά ο Παναθηναϊκός υποχρεωμένος να βγάλει πρώτα απ' όλα πρώτα αποτελέσματα, να μπορέσει να βγάλει μια εικόνα διαφορετική, όχι αυτό το τουλουμπούκι που βλέπαμε αγωνιστικά. Δηλαδή, έλεγε μια ομάδα που δεν αξιοποιούσε ούτε το 30-40% του ρόστερ της. Ελπίζω ότι όλοι και οι παίκτες και ο προπονητής, κυρίως ο προπονητής, θα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Εντάξει, με τον ΠΑΟΚ τώρα δεν περιμένω και τα πράγματα, τόσο ή άλλως σειρά 2-0 είναι. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι άλλο. Το θέμα μου για μένα είναι κάποια πράγματα ο Παναθηναϊκός που πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στην άμυνα και στην επίθεση, κάποιους τομείς που πραγματικά δείχνει να χωλαίνει όλη τη χρονιά. Δεν ξέρω αν τα καταφέρει τώρα στο φινάλε. Όσο να πούμε ότι δηλώθηκε ως αλλαγή, είναι η πρώτη τελευταία αλλαγή του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς. Είναι στη θέση του Φάρντ, ο οποίος είναι τραυματίας, αλλά ούτως ή άλλως όσο θα επέστρεφε. Διότι θέλει ένα ακόμα μέγεθος ο Παναθηναϊκός στο 3 και λογικό είναι αυτό. Τώρα εγώ το ξαναλέω και πάλι, δεν ξέρω πώς θα παρουσιάσει την ομάδα Αταμάν, γιατί είχα πει κιόλας ότι για μένα αν υπήρχαν πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να πάρει το πρωτάθλημα, και το λέω, το έχω πει και άλλες φορές δημόσια αυτό, θα το έκανε χωρίς τον Αταμάν. Δηλαδή νομίζω ότι το ότι έμεινε ο Αταμάν, εμένα θεωρώ ότι ήταν λανθασμένη από εσένα, αλλά okay, δεν είμαι εγώ αρμόδιος σε αυτό το κομμάτι. Το βασικό είναι ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να δείξει πράγματα. Προετοιμάζω βέβαια και την επόμενη μέρα, έτσι, γιατί ήδη έχει σηκώσει αρκετή σκόνη για διάφορα θέματα.
0: Βάλε ανωτελεία, ναι. Γιατί για την επόμενη μέρα θα τα πούμε στην συνέχεια, να κάνουμε... Ναι. Μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, ναι. Και θα επιστρέψουμε και στην πορεία θα πεις πολύ περισσότερα που αφορούν στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
2: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.

0: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό θα βάλεις άλλο τελεία, θα το κρατήσεις εκεί αυτό, θα πούμε για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Νωρίς βέβαια, γιατί η χρονιά ακόμα τρέχει, δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Νωρίς, έχει πράγμα.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς ναι. Έχει αρχίσει να γίνεται ο σχεδιασμός ή τέλος πάντων οι πρώτες σκέψεις για το πώς την επόμενη χρονιά θα ενισχυθεί στην GBL, την Ευρωλίγκα. Εννοείται, έτσι. Είμαστε ναι. 28 Μαΐου και μην ξεχνάμε ότι οι τελικοί θα ξεκινήσουν στις 3 Ιουνίου. Εφόσον πάντα ο Παναθηναϊκός είναι παρόν στους τελικούς, Μαρίνο.
1: Και ο Ολυμπιακός επίσης.
0: Και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, και να μιλήσουμε με έναν παίκτη ο οποίος θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά για πρώτη φορά στην GBL και θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και βεβαίως όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της GBL. Ο λόγος γίνεται για τον Γιώργο Αρνόκουρο, ο οποίος πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή και θα συνεχίσει την καριέρα του για την επόμενη διετία. Στην πρώτη του, επαναλαμβάνουμε, συμμετοχή στη GBL, την οποία υποθέτουμε ότι θα περιμένει πώς και πώς. Βέβαια έχουμε ακόμα Μάιο. Έχουμε μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου και έχει και ο ίδιος όλο το χρόνο μπροστά του για να προετοιμαστεί για μια νέα ευκαιρία που του δίνεται. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, και ευχαριστούμε
1: καλό
0: για την
1: πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Σιδεροκέφαλος, να το πω έτσι.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν μια ευκαιρία που περίμενες, έτσι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχες αγωνιστεί κατά κύριο λόγο στην Elite League. Τελευταία σου συμμετοχή ήταν με τους Vicos Falcons, οι οποίοι μάλιστα ανέβηκαν στην GBL. Επομένως, περιμένεις, υποθέτουμε, πώς και πώς την ημέρα που θα αγωνιστείς ως παίκτης πλέον ομάδας της GBL.
2: Ακριβώς. Τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόμουν στην Elite League Α2 κατηγορία. Περίμενα πώς και πώς να μου δοθεί κάποια ευκαιρία ώστε να μπορέσω να βρεθώ σε μια ομάδα της Α1. Αυτό έγινε τώρα από τον Ηρακλή. Είναι τεράστια τιμή για μένα να μπορώ να βρίσκομαι σε ένα τόσο ιστορικό σύλλογο. Τι να πω, εντάξει, εγώ τώρα σιγά σιγά το συνειδητοποιώ. Είναι ένας στόχος πολύ μεγάλος για εμένα, που επιτεύχθη με πάρα πολλή δουλειά που έχω ρίξει όλα αυτά τα χρόνια και που θα συνεχίσω φυσικά, γιατί από εδώ και πέρα οι δυσκολίες είναι ακόμα περισσότερες και πολύ μεγαλύτερες. Αυτό.
0: Mm-hmm. Κάνεις λόγο για δυσκολίες. Ποιες πιστεύεις ότι θα είναι αυτές? Η προσαρμογή, το γεγονός ότι είναι πολύ πιο δυνατό πρωτάθλημα με πολύ πιο δυνατές αντιπάλους αλλά και δυνατούς αντιπάλους στο προσωπικό, στο man-to-man που λένε?
2: Ναι, θα συμφωνήσω ότι οι δυσκολίες είναι διαφορετικές. Δηλαδή τα κορμιά είναι μεγαλύτερα, είναι πιο γρήγοροι παίκτες, πολύ διαφορετικές οι απαιτήσεις. Όχι ότι στο επίπεδο της Elite League δεν είναι. Είναι τα τελευταία χρόνια αντιθέτως έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ το επίπεδο και θεωρώ και με τη δουλειά τη δικιά μου ότι θα μπορούσα να παίξω, θεωρώ, σε όλα αυτά που θα βρω μπροστά μου.
1: Γιώργο μου, καλησπέρα και από μένα και πάλι συγχαρητήρια.
2: Είστε καλά.
1: Και εσύ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θεώρησες ότι ήταν το ιδανικό time τώρα να φύγεις από τη Βίκο, από το Βίκο? Δηλαδή ήσουν αρκετά χρόνια στην ομάδα αυτή, έζησες πολύ ωραίες στιγμές, πήρε την άνοδο, οπότε μόλις έσκασε η μύτη ο Ηρακλής με την πρόταση, ένιωσε ότι ήταν το κατάλληλο, το ιδανικότερο timing για σένα για να κάνεις το βήμα παραπάνω?
2: Θα σας πω ότι σε προηγούμενες χρονιές έχω περάσει πολλές χρονιές στην Α2, οπότε θεώρησα για τώρα ότι είναι η ιδανική στιγμή για μένα να πάω στην Α1, γιατί έχω βιώσει πολλές πορείες στην Α2, τα είχα ζήσει σχεδόν τα περισσότερα. Περίμενα πάρα πολύ να κατακτήσω μια άνοδο, το είχα πολύ μεγάλο στόχο στον εαυτό μου, γιατί τις προηγούμενες χρονιές είχα φάει μια πίκρα, να το πω έτσι, ώστε πήγαινα συνέχεια στην πηγή και δεν έπαινα από το νερό, ώστε πέρσι με την ομάδα του Βίκου η ομάδα χτίστηκε εξαιρετικά και καταφέραμε και μπορέσαμε και πήραμε την άνοδο, ώστε θεώρησα μετά από εκεί ότι για μένα είναι το timing τη συγκεκριμένη στιγμή να μπορέσω να κάνω ένα βήμα προς τα εκεί, να δω κι εγώ σε τι επίπεδο αν μπορώ να ανταπεξέλθω στην Α1. Θεωρώ με τη δουλειά μου και αυτά ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω. Αυτό.
0: Και μάλιστα πηγαίνει στον Ηρακλή σε μια περίοδο που οι ομάδες της Θεσσαλονίκης έχουν ενισχυθεί σημαντικά και η Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχει την επόμενη χρονιά πρωταγωνιστικό ρολό, όχι ότι φέτος δεν έχει, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική φάση του πρωταθλήματος στη GBL, αλλά ενδεχομένως να παρουσιαστούν και πολύ πιο δυνατές την επόμενη χρονιά.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Θεωρώ το χρόνο η ΑΕΝΑ θα είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή βλέπουμε ενισχύονται όλες οι ομάδες στο μέγιστο, ώστε θα δούμε ένα άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε, να είμαστε καλά.
1: Πώς νιώθεις τώρα που θα είσαι από την άλλη πλευρά και εσύ έχεις παίξει στο Ιβανόφιο και άλλες φορές και έχεις ζήσει την ατμόσφαιρα?
2: Ναι, το έχω βιώσει αρκετές φορές. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, μπορώ να πω, διότι έχω αντιμετωπίσει αρκετές φορές και σε play-offs παιχνίδια και σε Final Four, και η ατμόσφαιρα που έχουν οι φιλάθλοι του Ηρακλή είναι άρκος μαγευτική, μπορώ να το πω. Δηλαδή, και στο Final Four θυμάμαι τους κοιτούσα και έλεγα από πού, δηλαδή τη ζηλεύεις αυτήν την ατμόσφαιρα. Θα θέλεις πάντα να έχεις στο πλευρό σου τέτοιους φιλάθλους να σε υποστηρίζουν. Δηλαδή φέτος που θα το βιώσω από κοντά αυτό, να είναι στο πλευρό μας. Δηλαδή και εγώ ίδιος το έχω βιώσει, να πω την αλήθεια, ως μέλος της ομάδας να έχω τόσους φιλάθλους. Δηλαδή πιστεύω θα είναι κάτι ξεχωριστό και για μένα αυτή η εμπειρία. Ανυπομονώ.
0: Και οι απαιτήσεις όμως των φιλάθλων σε αυτές τις ομάδες είναι λίγο μεγαλύτερες. Είσαι έτοιμος πνευματικά να αντέξεις, εντός εισαγωγικών βεβαίως το αντέξεις, την πίεση που θα ασκηθεί από την πλευρά των φιλάθλων, μάλλον τις απαιτήσεις που θα έχουν οι φιλάθλοι του Ηρακλή? Γιατί όλες οι ομάδες βεβαίως που αγωνίζονται στη GBL και όχι μόνο έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις.
2: Ναι, φυσιολογικό είναι αυτό. Βρίσκεσαι σε μεγάλες ομάδες, οι απαιτήσεις ανεβαίνουν. Οπότε, όσο ανεβαίνει το επίπεδο, περιμένεις τις προκλήσεις για σένα, ώστε να είσαι έτοιμος. Για μένα είναι το καλύτερο που μπορεί να μου τύχει, να μπορώ να έχω ευθύνες, να μπορώ να είμαι σε τέτοιο κόσμο. Δηλαδή, είναι ένας στόχος που όλη τη ζωή μου το περίμενα, να μπορώ να είμαι απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, να έχω αυτούς τους φιλάθλους, να μπορούν να παίζουν σε γεμάτα γήπεδα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το περίμενα χρόνια και δόξα τω Θεώ θα μου δοθεί ευκαιρία φέτος και με τη δουλειά μου και αυτά να μπορέσω να διεκδικήσω χρόνο συμμετοχής μέσα από τη σκληρή δουλειά τη δικιά μου και πρώτα Θεώ να δούμε.
0: Ναι. Αγωνίστηκε στο προηγούμενο διάστημα στην Elite League, έχεις περάσει από ομάδες. Τι είναι αυτό που πιστεύεις, ποιο είναι μάλλον το στοιχείο που θα σε βοηθήσει έτσι ώστε να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις που θα υπάρχουν πλέον στη GPL?
2: Ναι, θα σας πω, εγώ στόχος είναι να μπορώ να είμαι όσο μπορώ ανταγωνιστικός με βάση τις απαιτήσεις που θα έχει η GBL. Από εκεί πέρα, όπως σας είπα και πριν, μέσα από τη δουλειά μου θα προσπαθήσω να εξελίσσω με καθημερινά μέσα από την ομάδα, ώστε να μπορέσω να βγάζω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος μου, να μπορώ κάθε μέρα να δίνω το λιθαράκι μου στην ομάδα, ώστε να μπορώ να με εμπιστευτεί ο προπονητής, να μπορέσει να μου δώσει, να παίρνω το λεπτό προς λεπτό, γιατί σίγουρα το επίπεδο θα είναι τελείως διαφορετικό από εκεί που ήμουνα και βήμα-βήμα θα πρέπει να κερδίζω χρόνο, να κερδίσω την εμπιστοσύνη των προπονητών μου και όλα αυτά.
0: Και να εξελίσσεις έτσι.
2: Και να εξελίσσουμε φυσικά.
1: Ποιο ήταν αυτό που σου έκανε κλικ στην κουβέντα που είχες με τον coach Ζαραλουκίτς? Γιατί από ό,τι μάθαμε έκανες προφανώς και μια κουβέντα με τον coach του Ηρακλή.
2: Όπως είχα πει, με τον coach μιλήσαμε, του άρεσαν πάρα πολύ η ενέργεια που βάζω στο γήπεδο, η μαχητικότητα που έχω. Αυτά ήταν κάποια τα στοιχεία τα οποία μου είπε και εγώ σκοπεύω να βελτιώσω και άλλα πολλά κομμάτια του εαυτού μου που έχω. Απλά καλώς ή κακώς, όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο ρόστερ θα πρέπει να δίνω τα πάντα από την άμυνα, οπότε μου δοθεί ευκαιρία να μπω μέσα να βοηθήσω την ομάδα με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά πάνω απ' όλα είναι η άμυνα που θα με καθορίσει σε ένα τέτοιο σύλλογο, να μπω μέσα, να κάνω τις λεπτομέρειες πολύ καλά και να μπορέσω να διεκδικήσω το χρόνο που μπορεί να μου δοθεί, από το ελάχιστο στο περισσότερο.
1: Ο Ηρακλής γενικότερα έκανε μια εξαιρετική χρονιά φέτος. Και ένα από τα σημεία αναφοράς του Ηρακλή είναι ότι αξιοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τους Έλληνες παίκτες. Είναι κάτι που έχεις και στο μυαλό σου και σου έδωσε και ένα παραπάνω μπουστάρισμα ώστε να πεις το ναι?
2: Φυσικά και αυτό, διότι όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ότι ο Ηρακλής δίνει ευκαιρίες σε νέους παίκτες και για μένα αυτό ήταν ένα ακόμα σύνητο να, το να μπορώ το να πω να συμφωνήσω φυσικά, αλλά εντάξει, το να βλέπεις ομάδες τις οποίες να δίνουν ευκαιρίες σε νέους παίκτες είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό ευχαριστεί.
0: Είναι και από τα σημεία που κοιτούν όλοι οι παίκτες πλέον, το να έχουν την ευκαιρία να παίξουν βασικά και να εξελιχθούν, γιατί νομίζω ότι μέσα από το παιχνίδι και τη συμμετοχή έρχεται και η εξέλιξη.
2: Ακριβώς, όπως το λέτε.
1: Τι αποκόμισης, επειδή η Elite League έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, έχουμε δίνει μάχες, suspense, έχει αλλάξει το format με το Final Four. Τι αποκόμισες αγωνιστικά, πνευματικά από την παρουσία σου σε αυτήν την κατηγορία?
2: Θα σας πω, η Elite League εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μου έδωσε πάρα πολύ χρόνο ώστε να παίρνω παιχνίδια, να μπορώ να βελτιωθώ μέσα στα παιχνίδια και να μπορούσα να εξελίσσουμε, διότι αν δεν αγωνιζόμουν όλα αυτά τα χρόνια και να παίρνω ευκαιρίες από τον κάθε προπονητή που ήμουν σε κάθε ομάδα και με βοήθησαν όλοι και από όλους πήρα από ένα λιθαράκι από αυτούς, δηλαδή δεν θα μπορούσα να είμαι και εγώ αυτός ο παίκτης που είμαι σήμερα.
0: Αυτό που λες έχει τη σημασία του, γιατί υπάρχουν αθλητές, δεν ξέρω τώρα αν είναι πολύ λίγοι, στην ηλικία σου που όταν έχουν προτάσεις από ομάδες της Elite League λίγο το σκέφτονται, είναι λίγο διστακτικοί. Εκτός και αν έχει αλλάξει βεβαίως, επειδή πλέον το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο ανταγωνιστικό, δίνονται περισσότερες ευκαιρίες. Ποια είναι η δική σου άποψη?
2: Η δική μου άποψη θα πρέπει τα παιδιά να μπουν σε αυτά τα νερά, δηλαδή και εγώ το είδα έτσι αντιθέτως με την Α1, δηλαδή θέλω να μπω σε βαθιά νερά, να κολυμπήσω, να προσπαθήσω να βγω από το comfort zone μου και να, δηλαδή και η Elite League είναι άκρως ανταγωνιστική, δηλαδή θα βοηθήσει πάρα πολύ ένα νέο παιδί το οποίο θα θέλει να κάνει κάποια βήματα στον επαγγελματισμό του, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί. Δηλαδή θα πάρει παιχνίδια, οι προπονητές εμπιστεύονται τα παιδιά, δηλαδή πολλές ομάδες και φέτος που έβλεπα εγώ, δηλαδή βάζουν τα μικρότερα παιδιά να παίξουν, να μπουν σε κρίσιμα λεπτά, να θυσιαστούν. Δηλαδή υπάρχει πολύ αυτό, έχει αλλάξει.
0: Να ψηφθούν αγωνιστικά,
2: Ακριβώς. Δηλαδή το βλέπα πολύ φέτος, δηλαδή πολλοί προπονητές, δηλαδή βάζανε νέους παίκτες και στα κρίσιμα λεπτά και σε αυτά, δηλαδή δεν φοβόντουσαν. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή να βλέπουμε παιδιά να παίζουν και να εξελίσσονται μέσα από λεπτά συμμετοχής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Υγεία, το βασικό.
1: Υγεία,
0: πάρα
1: πολύ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ.
2: Να σε καλά. Γεια σας.

0: Ξέρεις τι κρατάω από αυτά που είπε ο Γιώργος Αρνόκουρος? Ότι ήταν το σωστό timing για να φύγει από την Elite League, να κάνει το επόμενο βήμα να πάει στην GBL. Ναι. Σε μια ομάδα που, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, δίνει ευκαιρίες σε Έλληνες παίκτες, γιατί είναι ένα ζητούμενο. Κακά τα ψέματα τώρα. Όταν είσαι σε ένα πρωτάθλημα. Όταν είσαι σε ένα πρωτάθλημα όπου οι ομάδες έχουν αρκετούς ξένους και πολύ λίγοι έχουν την ευκαιρία για πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή μου έρχονται στο μυαλό μου ομάδες που έχουν δώσει ευκαιρία σε πάρα πολλούς Έλληνες παίκτες. Ο Προμηθέας, το Περιστέρι, ο Ηρακλής, ποιος άλλος, ο Κολοσσός.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι η Καρδίτσα πλέον είναι πολύ σημαντικό, ναι, και για τους παίκτες, ακόμα και το να πάνε σε μια ομάδα της GBL, να έχουν χρόνο συμμετοχής, να μην είναι στάσιμοι. Ναι. Έτσι.
1: Δεν είναι δυσέβρετοι όμως οι Έλληνες. Δηλαδή πλέον βλέπεις ότι δεν είναι εύκολο. Είναι και τα κολέγια τώρα που πάνε πολύ, οπότε...
0: Ναι, στα κολέγια όμως πηγαίνουν κάτω των 25-26, ναι, ετών. Έτσι. Για έναν αθλητή της εμπειρίας που έχει πλέον ο Γιώργος Αρνόκουρος στην Elite League, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό timing, το είπε και ο ίδιος, ότι είναι ένα πολύ καλό timing να παίξει στην GBL.
1: Ναι, σίγουρα, είναι σημαντικό, έχει κάνει το βήμα παραπάνω, συγγνώμη, και είναι ευκαιρία, γιατί και ο Ηρακλής του χρόνου θέλει να μπορέσει να συνεχίσει, όχι εκεί που σταμάτησε, εκεί που σταμάτησε δεν ήταν λίγο τελευταία εντύπωση, ήταν και πολύ ωραία με τις συνεχόμενες ήττες, αλλά να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σύνολο,
0: ναι,
1: και να κάνει ακόμα καλύτερα πράγματα, δηλαδή να προχωρήσει περισσότερο στην Ευρώπη και να μπορέσει να...
0: Να προχωρήσει στην Ευρώπη λες, θες και άλλα παιχνίδια, τώρα σε άρχισε.
1: Καλά, θα τα φάμε στη μάπα.
0: Όχι, κάνε πως δεν τα άκουσες, συνέχισες, διέκοψα τον ήμου.
1: Όχι, θα φάμε στη μάπα τους όσο πολλά παιχνίδια, δεν αλλάζει αυτό.
0: Προχωράμε.
1: Τα ευρωπαϊκά μάτς, αλλά εντάξει αυτή η δουλειά μας τόσοι άλλους.
0: Να, ακριβώς.
1: Εντάξει, ο Ηρακλής θέλει να κάνει μια καλύτερη πορεία στην Ελλάδα, γιατί στο τέλος κάπου τα χάλασε το δρόμο.
0: Ναι.
1: Και είχε ομάδα που θα μπορούσε να διεκδικήσει τις άνοντες να παίξει τα play-off.
0: Το θετικό στην υπόθεση του Ηρακλή, ναι, είναι ότι όσο ομάδα έκανε τις κινήσεις που ήθελε να κάνει, γιατί αλλιώς ξεκίνησε, ναι, η αγωνιστική περίοδος, με άλλα πρόσωπα ξεκίνησε, με άλλα πρόσωπα, ναι, ολοκληρώθηκε. Επομένως έκανε τις κινήσεις αυτές που έκρινε ότι πρέπει να γίνουν για να αλλάξει κάτι στην ομάδα, το αγωνιστικό της προφίλ, ναι, τέλος, ναι, πάντων, ναι, και το κατάφερε μέχρι το τέλος,
1: ναι,
0: έτσι, γιατί έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις που έγιναν αλλαγές επί αλλαγών και τελικά δεν έγινε τίποτα.
1: Όντως. Εντάξει, το θέμα ότι έχει μια στιβαρή μια διοίκηση, έτσι, βαρύ Ηρακλής, έχει τον προπονητή, τον κόσμο, έχει όλα τα στοιχεία, έχει αλλάξει από πέρσι όλα πράγματα,
0: ναι.
1: Εντάξει, απλά το θέμα έμεινε μετά την νίκη του Παναθηναϊκού, σταμάτησε να κερδίζει.
0: Απογειώθηκε, λες.
1: Δεν ξέρω, αλλά και έτσι τον Παναθηναϊκό και μετά έκανε σε ρίτες.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το θέμα, αλλά οκ, φέτος του χρόνου μπορεί να κάνει βήματα παραπάνω στην Ελλάδα. Το συνδυασμό είναι Ευρώπη, να δούμε και πού θα παίξει ο Ηράκλης, έτσι, γιατί δεν είμαι και σίγουρος ότι θα παίξει το ENBL. Μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο FIBA Europe, κάποιο παράδειγμα.
0: Ναι. Καλά, αυτό με τις συμμετοχές τώρα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά ναι, υπάρχουν σκέψεις από πολλές ομάδες για το πού θα αγωνιστούν την επόμενη χρονιά.
1: Ο Μήκοντος και ο Κολοσσός θεωρώ.
0: Ο Κολοσσός το θέλει, το είχε πει ο Σταύρος Ελληνιάδης ότι το θέλει.
1: Ναι. Εντάξει, ο Κολοσσός βέβαια πρέπει να προσέξει λίγο αυτή τη φορά στην Ευρώπη, γιατί πρώτη
0: καλά,
1: φορά.
0: Ναι, εντάξει, έχει το know-how όμως, έτσι.
1: Πώς?
0: Ναι, αλλά έχει το know-how τώρα. Ξέρει τι πρέπει. Θυμάμαι τώρα την κουβέντα που είχαμε κάνει με τον Σταύρο Ελληνιάδη που έλεγε ότι, ναι, τώρα πια γνωρίζουμε.
1: Ναι, ξέρει ποιο είναι το θέμα όμως. Ότι ο Μήκος και ο Κολοσσός έχουν το θέμα της μετακίνησης.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή πρέπει να φύγουν, να γυρίσουν αυτά. Στάσεις, ανταποκρίσεις, όλα αυτά να γυρίσουν. Μετά έχουν πρωτάθλημα. Τα μάτσα είναι το Σάββατο. Συνήθως, αν δεν παίζουν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, συνήθως να παίζουν Σάββατο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο και δεν μπορούν να παίζουν και σε
0: όλα. Ναι, θα μετρήσουν πολλοί παράγοντες την τελική απόφαση που θα πάρουν, ναι, για τη συμμετοχή ή όχι σε ευρωπαϊκές, ναι, διοργανώσεις.
1: Okay. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Μύκονος στο δικό μου μυαλό θα ήταν να κάτσει άλλο ένα χρόνο έτσι και μετά να κοιτάξει η Ευρώπη. Δηλαδή, τι θα σκεφτόμουν εγώ αν ήμουν στη δίκηση της Μικόνου.
0: Ναι.
1: Ένα ακόμα χρόνο θα ήθελε.
0: Όπως το κάνει η Καρδίτσα, λες.
1: Ναι, όχι αμέσως Ευρώπη. Ένα χρόνο ακόμα θα ήθελε. Το καταλαβαίνω αυτό γιατί υπάρχουν πολλά θετικά. Αλλά χρειάζεται λίγο βήμα-βήμα, όχι άλματα μεγάλα. Και να μπορέσει να έχει μια αξιόπιστη. Γιατί η Ευρώπη φτύρει αυτές τις ομάδες. Είναι ξεκάθαρο ότι φτύρει. Φτύρει γιατί είδες και η Καρδίτσα με την Ευρώπη φέτος που προχώρησε και πήγε πολύ καλά. Μετά είχε προβλήματα στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει πολλές απώλειες.
0: Υποθέτω όμως ότι είναι μια παράμετρος η οποία εξετάζεται πριν αποφασίσει οποιαδήποτε ομάδα αν θα συμμετέχει, θα συμμετάσχει.
1: Αν έχει το δικαίωμα, ναι.
0: Ναι, αν έχει το δικαίωμα, εννοείται βεβαίως σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτονται. Είναι
1: ναι,
0: από αυτά που πέφτουν στο τραπέζι.
1: Ναι, προφανώς σκέφτονται. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει και βάθος στο ρόστερ. Γιατί δεν μπορείς να πας.
0: Καλά,
1: με,
0: ναι, βέβαια. Εντάξει, δεν μπορείς να πας με 12 παίκτες.
1: Στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει θέμα με το. Γιατί και όπως και να έχει, οι ομάδες όπως είναι η Μύκονος, ο Κολοσσός, η Καρδίτσα, ας πούμε, την Ευρώπη τη βλέπουν και πολύ ως ένα μπόνους. Το πρωτάθλημα είναι για αυτούς το πιο σημαντικό για να προχωρήσουν και να έχουν μια αξιόπιστη πορεία.

φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για το μπάσκετ γυναικών και όχι μόνο.

0: Επιστρέφουμε ξανά. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 3 το μεσημέρι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ακούτε την εκπομπή άμεσο replay. Θα είμαστε ακόμα μία ώρα μαζί σας. Μαρίνο Σπρίντεζης, Έλληνα Βογέτζη στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και όπως είπαμε στην αποφώνηση της προηγούμενης ώρας, θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο, μιλήσουμε λίγο για το μπάσκετ γυναικών. Με έναν άνθρωπο ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν σε πάγκους ανδρικών ομάδων, ανδρικών επαγγελματικών ομάδων, με πολύ μεγάλη πορεία, επιτυχημένη πορεία, και την προηγούμενη χρονιά αποφάσισε να κάνει ένα νέο βήμα, να εργαστεί, να συνεργαστεί με μια γυναικεία ομάδα, όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Τουρκία, στη Μερσίν, η οποία μάλιστα ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο κατακτώντας τον τίτλο του EuroCup. Η αφορμή βεβαίως για να κάνουμε τη συζήτηση με τον Αφανάση Παπχατζή δεν ήταν μόνο η ολοκλήρωση της εφετινής αγωνιστικής περίοδου με τη Μερσίν, αλλά και ένα camp το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, στο οποίο θα συμμετάσχουν αγόρια και κορίτσια. Και έχει νομίζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε αν τα κορίτσια πλέον έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ασχοληθούν με το μπάσκετ, δεδομένου βεβαίως ότι το μπάσκετ γυναικών στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας μέχρι να κάνουμε κι άλλα βήματα, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μάλλον αν το μπάσκετ ενδιαφέρει περισσότερο πλέον τα κορίτσια. Ο κοτς Θανάσης Παπαχάτζης είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου κοτς, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, χαρά μας.
2: Πριν να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα ήθελα απλά να πω για το κάμπ που θα κάνουμε στον Άγιο Στέφανο 29 Ιουνίου με 4 Ιουλίου, όπου έχω την τιμή να συνεργάζομαι με τους ανθρώπους της ομάδας εκεί σαν τεχνικός συμβούλος εδώ και 5 χρόνια. Θα έχουμε όμως και άλλα 2 κάμπς όπου είμαι προσκεκλημένος σαν επικεφαλής προπονητής. Είναι το κάμπ του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Ιωαννίνων, 16 Ιουνίου με 19, και το κάμπ της Ακαδημίας ABC στην Πάτρα, 7, 8 και 9 Ιουλίου θα είμαι εκεί σαν επικεφαλής προπονητής, καλεσμένος του συναδέλφου, του αγαπητού του κ. Σάκη Αντωνακόπουλου.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ γυναικών, είναι κοινό μυστικό για όσους έχουν ασχοληθεί με τον χώρο ότι είναι ένας τομέας που είναι πολύ εξελισσόμενος τα τελευταία χρόνια. Φυσικά υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη και περισσότερο ενδιαφέρον σε άλλες χώρες της Ευρώπης εκτός από την Ελλάδα, και είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω με τη φετινή μου εμπειρία. Ειδικά χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Τουρκία έχουν πολύ περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον μπάσκετ γυναικών, και φυσικά και το οικονομικό, γιατί μιλάμε για επαγγελματικό μπάσκετ, είναι σε άλλα επίπεδα.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την εμπειρία που είχατε στη Μερσίν, στην οποία βεβαίως θα συνεχίσετε και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μια επαγγελματική ομάδα σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα όπου έχει συγκεντρώσει πάρα πολλές παίκτριες, οι οποίες μάλιστα αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στο WNBA. Είναι η Τουρκία ένας προορισμός για τις ευρωπαίες και μη ευρωπαίες αθλήτριες?
2: Φυσικά, ναι. Υπάρχουν εκεί επαγγελματικές ομάδες που είναι οργανωμένες, δίνουν πολύ καλά θέματα, συμμετέχουν στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές οργανώσεις. Οπότε είναι ένας προορισμός τον οποίο όλες πλέον οι επαγγελματίες παίκτες το σκέφτονται πολύ σοβαρά. Μην ξεχνάμε και ότι είχαμε και τη Μαρία Φασούλα στην Μπεσίκτας αυτή τη σεζόν. Έκανε πολύ καλή σεζόν, με αποτέλεσμα να κερδίσει και το ενδιαφέρον ομάδες από το NBA, να αγωνιστεί και στο NBA. Και με λίγα λόγια είναι μια χώρα η οποία έχει αρκετά πλεονεκτήματα για όσους θέλουν να ασχοληθούν με το γυναικείο μπάσκετ.
0: Στην Ελλάδα έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας όμως, και εδώ ήθελα να ρωτήσουμε αν
1: Μετά την διεξαγωγή του Ευρωμπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα, βλέπετε περισσότερα κορίτσια στα κάμπ που διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι να συμμετέχουν και να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον?
2: Κοιτάξτε, επειδή το κάμπ που κάνω εγώ έχει και αγόρια, δεν έχουμε, για να είμαι ειλικρινής, ενδιαφέρον μεγαλύτερο τα τελευταία χρόνια. Περιστασιακά έρχονται κάποια κορίτσια, τα οποία είναι πολύ ανταγωνιστικά, διότι όταν μιλάμε για μικρές ηλικίες δεν υπάρχει διαφορά όσον αφορά την ανάπτυξη και τη δύναμη που έχει κάθε παιδί. Δηλαδή, άνετα στις ηλικίες του δημοτικού, τα κορίτσια μπορούν να ανταγωνιστούν τα αγόρια. Από εκεί πέρα όμως είναι περισσότερο θέμα διαχωρισμού των φύλων. Βλέπουμε δηλαδή ότι πλέον αρχίζει το μπάσκετ γυναικών και εξελίσσεται, και γι' αυτό κιόλας αυτό το καλοκαίρι βλέπουμε όλο και περισσότερο διοργάνωση camp μόνο για κορίτσια. Οπότε προς τα εκεί κατευθύνεται όσον αφορά το καλοκαίρι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ γυναικών έχει αρχίσει και εξελίσσεται παγκοσμίως. Είναι κάτι το οποίο το είχα δει και γι' αυτό αποφάσισα τον περασμένο χρόνο να πάρω την απόφαση να ασχοληθώ. Και το βλέπουμε διότι αρχίζει όλο και περισσότερο και ελκύει προπονητές από όλο τον κόσμο, από το αντρικό, να πηγαίνουν στο γυναικείο και να προσπαθούν να βοηθήσουν και αυτοί στην εξέλιξη του αθλήματος.
1: Ήταν δύσκολη απόφαση για εσάς? Βεβαίως είστε επαγγελματίας, είστε πολύ έμπειρος, αλλά είχε δυσκολία ήταν δύσκολη η απόφασή σας να πάτε σε μια επαγγελματική ομάδα γυναικών?
2: Είναι πολύ δύσκολη.
1: Ήταν.
3: Είναι πρώτη φορά κόσμο.
1: Ναι, είναι πρώτη φορά.
2: Φυσικά είναι πολύ δύσκολη, γιατί μετά από τόσο μεγάλη καριέρα να ασχοληθείς με κάτι τελείως διαφορετικό και καινούριο, σίγουρα θέλει, είναι ρίσκο, για να είμαι ειλικρινής. Όμως μου αρέσει, είμαι ανοιχτός και θέλω να δοκιμάζω πράγματα, θέλω να ασχολούμαι με τον μπάσκετ, αγαπάω τον μπάσκετ, θέλω να είμαι στο γήπεδο και γι' αυτό πήρα αυτή την απόφαση. Βέβαια εισαρχόνται και άλλοι τομείς, διότι όταν αποφασίζεις να εργαστείς στο εξωτερικό σημαίνει ότι είσαι μακριά από το σπίτι σου, από την οικογένειά σου, από τους ανθρώπους που σε χρειάζονται καθημερινά, οπότε μπαίνει και αυτός ο παράγοντας μέσα. Δηλαδή απαντάω στο γιατί ήταν δύσκολο.
1: Ναι, άρα νιώθετε κατά κάποιο τρόπο τον Ηλία Ζούρο, έτσι, που και εκείνος μετά από πάρα πολλά χρόνια πορείας, εμπειρίας και επιτυχημένης πορείας αποφάσισε να συμφωνήσει με τον Αθηναϊκό και να γίνει χιατικό σε μια ομάδα γυναικών.
2: Ναι, ναι, όπως σας είπα, είναι κάτι το οποίο το είχα δει, το είχα δει να έρχεται. Ήμουν σίγουρος ότι θα αρχίσει το μπάσκετ γυναικών να προσελκύει ανθρώπους από τους άντρες. Το είχα δει και στις υπόλοιπες χώρες, για παράδειγμα ο φίλος μου Αντρέα Ματζών, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στον Άρη Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία 5-6 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη Βενέτσια. Φέτος ξεκίνησε και την πορεία του σαν προπονητής της Εθνικής Τουρκίας. Ένας καταξιωμένος προπονητής που τα τελευταία χρόνια πλέον ασχολείται με τις γυναίκες.
3: Κότς, ο Τζόρτζης Δικαιουλάκος είχε ασχοληθεί με τον μπάσκετ ανδρών μέχρι που ανέλαβε τον Αθηναϊκό τότε, το 2000, την προηγούμενη δεκαετία. 8. Και έμεινε και κοουτσάρει γυναικείες ομάδες. Θα βλέπατε τον εαυτό σας σε τέτοια πορεία?
2: Να σας απαντήσω ειλικρινά. Προτιμώ το αντρικό μπάσκετ, διότι το επίπεδο εκεί είναι περισσότερο ανεπτυγμένο. Συνεπώς είναι κάτι που σε βοηθάει να εξελιχθείς σαν προπονητής περισσότερο, αλλά και για μας που είμαστε άντρες είναι πιο απλό να επικοινωνήσουμε με τους παίκτες που είναι στο ίδιο φύλλο με εμάς. Υπάρχει ιδιαιτερότητα στην επικοινωνία με τις γυναίκες και πρέπει να έχεις κάποια χαρακτηριστικά τα οποία να σε βοηθάνε να προσαρμοστείς σε αυτό. Όχι ότι δεν είμαι ανοιχτός στη συνεργασία μου με γυναικείες ομάδες, αλλά είμαι σαφής ότι η προτίμησή μου θα ήταν να είμαι στους άντρες.
1: Η χρονιά για την Μερσίν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Βεβαίως νομίζουμε ότι θα ήθελε η ομάδα να είναι και στους τελικούς του πρωταθλήματος, αλλά με τη Φενέρμπαχτσε εκεί που έχει μαζέψει και ό,τι καλύτερο υπάρχει από πλευράς αθλητριών, υποθέτουμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εσείς πώς την χαρακτηρίζετε την χρονιά?
2: Η χρονιά ήταν σίγουρα πετυχημένη, διότι η Μερσίν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της να πάρει ένα τρόπαιο ευρωπαϊκό. Ήταν κάτι το οποίο χαροποίησε πάρα πολύ τους ανθρώπους της ομάδας και ήταν σαν να πούμε ένα γεγονός για την πόλη ολόκληρη, για όλους τους ανθρώπους που μέναν εκεί. Απ' την άλλη ήταν μια επεισοδιακή χρονιά, γιατί η ομάδα φτιάχτηκε για να προκριθεί στο Final Six της EuroLeague. Είχε όμως πολλές ατυχίες με τραυματισμούς κυρίως των ξένων παιχτριών. Αλλιώθηκε έτσι ο σχεδιασμός της ομάδας, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να είμαστε όσο ανταγωνιστικοί θα θέλαμε και στην Ευρωλίγκα αλλά και στο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Αν έρθει κάποιο από τα κορίτσια που θα λάβουν μέρος στο camp, στα camp που θα είστε παρόν, και σας ρωτήσει: κουτς, νας κορίτσια που θα λάβουν μέρος στο camp, στα camp που θα είστε παρόν, και σας ρωτήσει

0: να προχωρήσει και να φτάσει σε επιτυχίες όπως και τον μπάσκετ των ανδρών. Θέλει όμως μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει η δουλειά που κάνουν οι γυναικείες ομάδες να ανέβει επίπεδο, διότι βλέπουμε όλοι ότι δεν έχουμε αρκετές παίκτες υψηλού επίπεδου για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε σε υψηλό επίπεδο. Αυτό θα φτιαχτεί μόνο αν δώσουμε έμφαση στις υποδομές μας. Συνεπώς εκεί θέλουμε καλούς προπονητές, θέλουμε προγράμματα με περισσότερες ώρες προπόνησης, θέλουμε εγκαταστάσεις έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να παράγουμε όλο και περισσότερες καλές παίκτριες για να ανέβει το επίπεδο του μπάσκετ γυναικών στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Κότς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: ευχαριστούμε
1: για την παρουσία σας. Το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνουμε, είναι γεμάτο μπάσκετ και αυτό το καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Ακούσαμε τον coach Θανάση Παπαχατζή, ο οποίος μας μίλησε για την εμπειρία της συνεργασίας του με τη Μερσίνη, στην οποία θα είναι και την επόμενη αγωνιστική περίοδος. Και επειδή είναι καλοκαίρι, ξεκινούν πάρα πολλά camp, προπονητικά camp.
1: Ναι, βέβαια,
0: είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Τα αγόρια ούτως ή άλλως πηγαίνουν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για κορίτσια να δοκιμάσουν, έτσι,
1: ναι,
0: το άθλημα. Και αν τους αρέσει, γιατί να μην προχωρήσουν. Συμφωνούμε νομίζω όλοι σε αυτό που είπε ο coach, ότι όλα ξεκινούν από τη βάση, έτσι, από την υποδομή.
1: Πάντα, εννοείται. Και το θέμα είναι πως κάθε καμπ να πάνε τα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, και να τα απολαύσουν.
0: Καταρχάς να διασκεδάσουν, εντάξει. Εννοείται. Τώρα και στις ηλικίες στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά, νομίζω από 6 ίσως και 5, συγχωρέστε με, μπορεί να κάνω και λάθος, μέχρι 17-18, το ζητούμενο αρχικά είναι να διασκεδάσουν, και από εκεί και πέρα τα παιδιά να δουν αν μπορούν να ακολουθήσουν μια πορεία, γιατί ο πρωτοαθλητισμός είναι σκληρός, έτσι, δεν είναι επεξεκέλαση. Θέλει πολύ προσπάθεια και πολύ μεγάλο κόπο. Συνεχίζουμε να μιλάμε λίγο για το μπάσκετ των γυναικών, γιατί σήμερα ανακοινώθηκαν οι παίκτριες οι οποίες καλούνται για προετοιμασία εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 20 Β κατηγορίας. Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν μάλιστα από την Δευτέρα, 1η Ιουνίου, για το πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου στο Σαμόκοβ στη Βουλγαρία. Η Ελλάδα εκεί θα παίξει στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους την Ιρλανδία, την Αλβανία και το Αζερβαϊτζάν.

Οι παίκτες που έχουν κληθεί από την προπονήτρια, την Φρόσο Δρακάκη, είναι η Νάγια Στολίγκα, Ειρήνη Πατσιατζή, Σοφία Γιαπιτζόγλου, Βασιλική Χολοπούλου, Φωτεινή Σύρπα, Άννα Κυριακούδη, Φωτεινή Δέσποινα Μπαλτζή, Μυρτό Λιανούδη, Μαργαρίτα Μπάτσιου, Χριστίνα Παντώτη, Σοφία Παπαζήση, Αριστεία Παρασκευοπούλου, Βασιλική Σιουμουρέκη, Θεοδώρα Τσίνα Σλανίδου, Λιβία Χατήρα και Ιωάννα Μάγκλαρη.

Αγωνιστικές υποχρεώσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού έχει και η εθνική ομάδα Under 20 των νέων ανδρών, για να περάσουμε ξανά στην κατηγορία των ανδρών. Η εθνική ομάδα η οποία θα αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ που θα διεξαχθεί στη Σλοβενία, και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο, με πρεμιέρα να γίνεται στις 5 Ιουνίου. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Παπαδόπουλος έχει προσκαλέσει για την προετοιμασία τους ακόλουθους παίκτες: Απόστολος Νικολαίδης, Ανδρέας Πατρίκης, Γρηγόρης Πρέκας, Ιωάννης Κομιανίδης, Παναγιώτης Παπαζότος, Δημήτρης Κακαρούχας, Σταύρος Καρπούζης, Κωνσταντίνος Χαντζής, Επαμινώντας, Φίλιππος Τσαχτσίρας, Παναγιώτης Παγώνης, Αναστάσιος Ροζακέας, Γιάννος Ξανθόπουλος, Χρήστος Γεώργας και Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας, καθώς και το Γιάννη Ασημακόπουλο. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20 των νέων ανδρών που θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου στη Σλοβενία, όπως αναφέραμε, η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον τρίτο όμιλο με αντιπάλους το Βέλγιο, την Ισπανία και την Κροατία.

0: Για τις εθνικές ομάδες βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολύ περισσότερα από τον επόμενο μήνα, που θα ξεκινήσουν και οι προπονήσεις των περισσότερων ομάδων. Μην ξεχνάμε ότι στην κατηγορία των γυναικών στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί ένας όμιλος από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 16. Την Ελλάδα να διεκδικεί την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία. Λέγαμε, Μαρίνο, προηγουμένως για τα κάμπ και πόσο μπορούν να εφηλθούν τα παιδιά. Πολλά κάμπ θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως και αγώνες 3x3.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ευνοεί ο καιρός για όλους όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε διάφορα τουρνουά που θα διεξαχθούν στη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ΔΕΗ 3x3 Basketball, Street Basketball, η πρωτοβουλία της ΔΕΗ με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης επιστρέφει φέτος για τέταρτη χρονιά, με στόχο να μετατρέψει κεντρικά σημεία πόλεων σε γήπεδα γεμάτα ζωή και να δώσει βεβαίως χώρο και ενέργεια σε νέους αθλητές που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνατότητες τους στο 3x3. Παράλληλα, η ΔΕΗ ενισχύει τη συνεργασία της με την ΕΟΚ, στηρίζοντας τις εθνικές ομάδες 3x3 ανδρών και γυναικών, ενώ δημιουργείται φέτος για πρώτη φορά η επαγγελματική ομάδα ΔΕΗ Team Αθήνα, με στόχο την ανάπτυξη του ελληνικού 3x3 και την παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή του αθλήματος. Με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Pop The Game, η ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση, την ένταξη της νέας γενιάς στον αθλητισμό και την επαφή με το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Ευάγγελος Λιόλιος, δήλωσε, αναφερόμενος βεβαίως στην επέκταση της συνεργασίας με τη ΔΕΗ: «Η επέκταση της κοινής πορείας μας με τη ΔΕΗ δίνει νέα ενέργεια στο όραμά μας για την ανάπτυξη του 3x3 σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτή τη στρατηγική σύμπραξη, το άθλημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχυρότερη παρουσία στη νέα γενιά. Με τη σταθερή στήριξη της ΔΕΗ, το 3x3 εξελίσσεται σε έναν θεσμό με πανελλαδική απήχηση και ισχυρή δυναμική για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό». Από την πλευρά της, η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κυρία Σοφία Δίμτσα, μίλησε αναφερόμενη στη συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. «Στη ΔΕΗ χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεχίζουμε για τέταρτη συνεχή χρονιά τη συνεργασία μας με την ΕΟΚ, συμβάλλοντας από κοινού στη στήριξη του 3x3 στην Ελλάδα. Μέσα από το ΔΕΗ, 3x3 Street Ball και το 3x3 Schools Powered by ΔΕΗ, καθώς και τη στήριξη της ΔΕΗ στις εθνικές ομάδες 3x3 ανδρών και γυναικών και τη ΔΕΗ Team Αθήνα, η ΔΕΗ φέρνει την ενέργεια του αθλητισμού πιο κοντά στη νέα γενιά και συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω διάδοση και δυναμική ανάπτυξη του 3x3. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball θα ταξιδέψει συνολικά σε 6 πόλες. Το πρώτο τζάμπολ του ΔΕΗ 3x3 Street Basketball για το 2026 θα δοθεί στη Θεσσαλονίκη τώρα αυτή την εβδομάδα, 30 και 31 Μαΐου, ενώ ο αγώνας θα συνεχιστεί στο Ναύπλιο στις 13-14 Ιουνίου, στην Ξάνθη το διήμερο 27-28 Ιουνίου, στο Κιάτο το διήμερο 10-12 Ιουλίου και στη Ρόδο το διήμερο 18-19 Ιουλίου. Η εφετινή διοργάνωση του ΔΕΗ 3x3 Street Basketball θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Έτσι, έχουμε μπει τελευταίο δεκάλεπτο του σημερινού αγώνα.
1: Του αγώνα.
0: Αγώνα, εντερνετικού αγώνα. Εντάξει, μπασκετικά μιλάμε τώρα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στον Αθηναϊκό. Στον Αθηναϊκό, ο οποίος κάνει
1: την ομάδα γυναικών.
0: Στην ομάδα γυναικών.
1: Στην ομάδα γυναικών,
0: ναι. Κάνει δική του προσπάθεια για την επόμενη χρονιά. Με στόχο να διατηρήσει τα ενία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να προχωρήσει ψηλά.
1: Στην Ευρωλίγκα πια.
0: Ευρωλίγκα πια. Μεγάλη πρόκληση. Πολύ μεγαλύτερη σχέση με το EuroCup. Στόχος του είναι να φτάσει πολύ ψηλότερα. Και γιατί όχι, να καταφέρει και το κατακτήσει κιόλας. Δεν είναι εύκολο αυτό, αλλά τις κινήσεις που κάνει όλα γίνονται, γιατί έχει κάνει εξαιρετικές κινήσεις η ομάδα του Βίρονα, η ομάδα του Λιαζούρου, και ο επικεφαλής δικού της επιτροπής, ο κ. Χάρης Πολίτης, έκανε μια πρώτη τοποθέτηση στο site του Αθηναϊκού. Είπε ότι κατορθώσαμε και φέραμε στην ομάδα μας ορισμένες από τις κορυφαίες παίκτες στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο παρασυρτικό στερέωμα, τις οποίες και καλωσορίζουμε στην Αθήνα. Να πούμε ότι έχει πάρει Βανλού και Φασούλα, που είναι δύο κινήσεις βόμβες προφανώς για το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι. Η Βανλού είναι η τρίτη μεγάλη μας μεταγραφή για φέτος. Μια ακόμα προσθήκη σε ένα ισχυρό συνόλο που φιλοδοξούμε να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Δράτω με τις ευκαιρίες, ωστόσο, για να αναφερθώ και σε Μαριέλα Φασούλα. Μια επιλογή που ήταν στρατηγική σημασία για μας, καθότι θέλουμε να κτίσουμε γύρω από το ελληνικό στοιχείο. Και το κατορθώνουμε προσθέτοντας στο ψυχικό δυναμικό μας μια παίκτρια που χαίρει εκτίμηση παγκοσμίως και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες παίκτριες της Ευρώπης. Μάλιστα, ο Χάρης Πολίτης τόνισε ότι οι δύο προαναφερθήσεις σε συνδυασμό με τις. Τώρα εδώ πέρα οι ονομασίες είναι λίγο.
1: Νισκάιτε, νομίζω είναι η μία.
0: Νισκάιτε.
1: Νισκάιτε
0: και Μακουαλάι. Κάνω λάθος το όνομα, με συγχωρείτε. Αλλά και τις παίκτες που συγχύσουν την ομάδα μας και φυσικά υπό την καθοδήγηση του Ηλία Ζούρου θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε εκεί που έχουμε ρωματιστεί και με στόχο πάντα να σηκώσουμε ψηλά τον μπάσκετ γυναικών και τον γυναικείο αθλητισμό στην πατρίδα μας. Κάτι που θα συνεχίσουμε μέχρι να το πραγματοποιήσουμε, είπε ο πρόεδρος, μάλλον ο επικεφαλής, συγγνώμη, της δικούς επιτροπής του Αθηναϊκού. Και βέβαια εννοείται ότι οι περιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές για τον Αθηναϊκό. Εγώ αυτό που θέλω να δω είναι από τη στιγμή που ο Αθηναϊκός θα παίξει στην Ευρωλίγκα, και πολύ καλά θα κάνει εννοείται, είναι σε ποιο γήπεδο θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Γιατί φαντάζομαι το ξέρω το βέβαια είναι λίγο μικρό για αγώνες τέτοιου ελληνικούς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι

0: Δεν γνωρίζω τους όρους που θέτει η Ευρωλίγκα των γυναικών όσον αφορά τη χωρητικότητα των γηπέδων, αλλά θεωρητικά ναι, θέλει μεγαλύτερο.
1: Ναι, υποθέτω ότι θέλει μεγαλύτερο. Το τελικό του Γιώργου έγινε σε Γλυφάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αλλά τέλο πάντων θα το δούμε.
0: Εντάξει, εκεί ήταν και τελικό τώρα. Ναι, αλλά ναι, ναι, ναι, δεν αποκλείεται να τεθεί θέμα.
1: Κάποιο μεγαλύτερο. Στο λέω Ολυμπιακό θα ξέρει κανονικά.
0: Ο Ολυμπιακός έπαιζε στο Αδιερήνης και Φιλίας, ναι, έτσι, και ο Παναθηναϊκός έπαιζε στο Χουλαργό. Υπάρχουν συγκεκριμένες προφανώς προϋποθέσεις.
1: Ναι. Εννοείται το που θα γίνει. Mm-hmm. Αυτά για το Αθηναϊκό.
0: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες την παραμονή της Ελένε Ντεν. Ναι, βεβαίως ναι. Η ίδια η προπονήτρια το είχε προαναγγείλει. Πρέπει να έχει, οπότε, έχουν περάσει 3-4 εβδομάδες από τότε. Οπότε ήταν κάτι απλά που ανακοινώθηκε επίσημα.
1: Ναι, παρέμεινε κανονικά η Ελένε Ντεν. Η μοναδική μοναδική προπονήτρια προπονητής τουρκικής καταγωγής που θα έχει την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός στο...
0: Πού το πήγες, πού το θέλες. Και ναι, έχουμε αφήσει ζημιά.
1: Ναι, είναι...
0: ναι, αυτό δεν ήταν τελεία, αλλά είναι τελεία που βάλαμε, ήταν παρέλθεση μεγάλη. Τουρκικής
1: καταγωγής που θα είναι σε πάγκους στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Γιατί... είσαι δεμένη, αλλά το καλοκαίρι εκτός του κλονιστικού απρόπτου θα αποχωρήσει ο κύριος Ανταμάν. Εντάξει, πάμε λίγο στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, προφανώς δεν χρειάζεται, το έχετε καταλάβει όλοι, ότι ο στόχος ο βασικός του Παναθηναϊκού είναι ο Ζελίκο Μπράντοβιτς. Έτσι. Αλλά ένα θέμα που θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Τσάβη Πασκουάλ, όχι, λες. Ακούστηκε και το όνομά του.
1: Στην Ντουμπάι. Τσάβη Πασκουάλ, ο οποίος σήμερα μίλησε κιόλας, έκανε κάποιες δηλώσεις.
0: Ναι, ναι, και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε την Μπαρσελόνα. Ναι.
1: Εντάξει, και πολύ έμεινε ο άνθρωπος με αυτές τις τραγελαφικές καταστάσεις που γίνανε στην Μπαρσελόνα και με τα πολλά, πάρα πολλά προβλήματα. Επίσης, δεν υπάρχει θέμα ο Μπράντοβιτς στην Μπαρσελόνα, γιατί το έγραψαν οι Ισπανοί. Θεωρώ ότι ούτε στην Παρτιζάν θα γυρίσει ο Μπράντοβιτς, ακόμα και αν αλλάξει η διοίκηση. Εντάξει, είναι ο νούμερο ένα στόχος του Παναθηναϊκού και είναι ο νούμερο ένα και μοναδικό στόχος αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ένα αλλακτικό πλάνο αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού. Παλεύει το Ζελίκο Μπράντοβιτς να. Δηλαδή, παλεύει αυτή την υπόθεση. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Εντάξει, θα μην επεκταθώ παραπάνω γιατί προφανώς υπάρχουν και όταν. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, είναι σε εξέλιξη το
1: αλλά ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την επόμενη μέρα και στο κομμάτι των μεταγραφών. Δηλαδή, θα μου πεις με ποιο προπονητή. Μπορεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός να πει ότι περιμένετε λίγο να σας έχουμε λίγο ζεστούς για να κλείσουμε προπονητή. Ενδεχομένως στον Μπράντοβιτς, αν γίνει. Παναθηναϊκός, τι μπορεί να κάνει το καλοκαίρι σε κινήσεις.
0: Να πούμε θέσεις και όχι ονόματα. Ακριβώς, ναι, επειδή, εντάξει, ακριβώς επειδή είναι σε εξέλιξη το πρωτάθλημα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και υπάρχει λοιπόν, ομάδα. Ας πούμε σε θέσεις. Λοιπόν, πού θεωρεί ο Παναθηναϊκός ότι πρέπει να ενισχυθεί.
1: Ναι. Σίγουρα στο 5 θα πάρει δύο ψηλούς. Mm-hmm. Και από το 1 ως το 3, 3 έχει ακόμα παίκτες.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω στο δικό μυαλό, σε εκτίμηση λέω πάντα. Δηλαδή... από το 1 ως το 3, 3 παίκτες με την προϋπόθεση ότι ο Σόρτς δεν θα μείνει.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Σόρτς έχει συμβόλαιο. Και μπορεί ο μόνος προπονητής να πει να μου κάνει ο Σόρτς. Δεν θέλω να φύγει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δύο ψηλούς σίγουρα. Πίσω το Λεσόρ. Υπάρχουν κάποια ονόματα που ο Παναθηναϊκός θα έχει προσεγγίσει. Εντάξει στο μυαλό του, πάση περιπτώσει. Και από το 1 ως το 3.
0: Ναι.
1: Να έχει και να θέλει να βάλει πολύ αθλητικό στοιχείο ο Παναθηναϊκός, να είναι πιο two-way ομάδα, γιατί φέτος το πλήρωσε σε πολλά μάτς αυτό, να είναι παραπάνω ταχύτητα. Εντάξει, θα δούμε τώρα, θα πάρει έναν παίκτη, δύο παίκτες από τη Βαλένθια, γιατί η Βαλένθια με αυτά που έχει κάνει φέτος, η αλήθεια είναι ότι είναι, ξέρεις, δύσκολο να τους κρατήσει τους,
0: να τους κρατήσει όλους.
1: Μοντέρο έχει κλείσει τον Ολυμπιακό τους ή άλλους. Εντάξει, και για να μην κρύβουμε στο δάχτυλό μας, ο Παναθηναϊκός κοιτάσει και, και τον Μπαντιό και τον Τέιλορ στη Βαλένθια. Είναι δύο παίκτες που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Γκριγκόνης θα αποχωρήσει το καλοκαίρι. Παϊσαργύρης. Και για το 5, για να λέμε ονόματα, για να μην τα αφήνουμε έτσι στην άκρη και νομίζω ο κόσμος ότι κρύβουμε κτλ. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα κοιτάει στον Βαλαντσιούνας.
0: Πάλι θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση.
1: Ξέρεις τι, πρόσεξε. Θα το κοιτάξει αν
0: είναι πρόσεξε. Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Νομίζω ότι οι δηλώσεις που έκανε ο Βαλαντσιούνας. Συγχωρέστε με αυτή τη στιγμή, μου διαφεύγει που έκανε τις δηλώσεις. Μες στην εβδομάδα τέλος πάντων βγήκαν κάποιες δηλώσεις. Άναψαν πάλι οι σπίθες. Και θα ξεκινήσει πάλι άλλη μια συζήτηση. Αλλά το θέμα είναι πόσοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Είπε για τρεις ομάδες. Μία Παναθηναϊκός, η άλλη Φενέρ και η άλλη Τζαλγκύρης. Λοιπόν, κοίτα.
0: Τις ομάδες τις είπε. Πόσοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία και υπό ποιους όρους.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός. Δεν ανέφερε τις ομάδες.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Είπε τρεις ομάδες.
0: Ορίστε.
1: Δεν είπε, δεν γνωστοποίησε τις ομάδες.
0: Okay.
1: Είπε τις ομάδες. Απλά το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι είναι Παναθηναϊκός, Φενέρ και Τζαλγκύρης.
0: Ωραία.
1: Έτσι αυτό.
0: Λοιπόν. Ναι, αλλά επειδή πέρσι τράβηξε πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Ο Παναθηναϊκός και όποιος Παναθηναϊκός, δεν λέμε τώρα για το Παναθηναϊκό, θέλει να μπει ξανά σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αν μείνει ελεύθερος ο.
0: Και αν, δεν, και αν δηλαδή μείνει ελεύθερος, δεν ξέρω πότε το
1: αγγλίων. Τα μηνύματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Νάκες θα τον αποδεσμεύσουν. Ναι. Δεν έτυχε εσύ δηλώσεις που κάνει ο Βαλαντσιούνας.
0: Ανοίγει πόρτα. Όχι μόνο το λέω.
1: Γιατί οι Νάκες έχουν δικαίωμα μέχρι τις 8 Ιουλίου να τον αποδεσμεύσουν. Οι πληροφορίες από την Αμερική λένε ότι θα το κάνουν οι Nuggets, γιατί και φέτος ήταν μια έτσι μια αλλιώς, τόσο αν δεν βοήθησε όσο θα μπορούσε ως backup του Jokic. Η απόφαση που έχουν πάρει οι Nuggets είναι αυτή και νομίζω ότι μετά θα μείνει ελεύθερος, δηλαδή δεν θα υπάρξει κάποια άλλη ομάδα που θα εμφανιστεί για να τον πάρει στη waiver list. Οπότε αν μείνει ελεύθερος ο Βαλαντσιούνας, ο Παναθηναϊκός, μόλις μείνει ελεύθερος ο Βαλαντσιούνας, ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα ενεργοποιηθεί. Εικάζω ότι είναι και λίγο πιο μπροστά σε σχέση με τις άλλες ομάδες, γιατί από πέρυσι είχε κάνει το ψιστήρι. Οικονομικά δεν το συζητάω, μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ούτε Φενέρ ούτε Σαργκής μπορεί να φτάσει στα λεφτά να δώσει Παναθηναϊκός. Και από εκεί πρέπει να κοιτάξει ένα τρίτο ψηλό. Υπάρχουν δύο λύσεις που να κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Η μία είναι ο Μπρούνο Φερνάντο που παίζει στην Παρτιζάν και είναι παίκτης που αν έρθει ο Μπράντοβιτς έχει καλή άποψη για εκείνον, οπότε δεν αποκλείω να κοιτάξει σε αυτή την περίπτωση. Και ο άλλος είναι ο Κεφάριος Χίος, βέβαια. Ο Κεφάριος Χίος δεν ξέρω, γιατί η Φενέρ έχει μπει πολύ δυναμικά και υπάρχουν πληροφορίες στην Τουρκία ότι θα το τελειώσει το θέμα αυτό. Ο Παναθηναϊκός θέλει πίσω τον Βαλαντσιούνας, ένα παιδί αθλητικό με βοήθεια στην άμυνα, δηλαδή να βγάζει αθλητικότητα αρκετή. Τώρα από εκεί πέρα. Εντάξει, υπάρχει ο βασικός κορμός, είναι ο Ναν, είναι ο Γκραντ, είναι ο Χουάτς, είναι ο Χέις Ντέιβις, ο Ρογκαβόπουλος, ο Όσμαν, δηλαδή έχει βασικό κορμό ο Λεσόρ, έχει βασικό κορμό ο Παναθηναϊκός για την επόμενη χρονιά. Απλά θεωρώ θα κάνουμε διορθωτικές κινήσεις για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει περισσότερη αθλητικότητα και περισσότερη ταχύτητα.
0: Ερώτηση, πιστεύεις ότι το αποτέλεσμα της φετινής χρονιάς, το πρωτάθλημα δηλαδή, η κατάκτησή του ή όχι, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στο τελικό του πρωταθλήματος, θα επηρεάσει κατά μεγάλο ποσοστό τις σκέψεις που γίνονται, τις πρώιμες σκέψεις που γίνονται για το πώς μπορεί να ενισχυθεί την επόμενη χρονιά?
1: Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω δεν υπάρχει αυτό και να πω κιόλας ότι ακόμα και πάρει Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, δεν νομίζω θα μείνει ο Αταμάν. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι όλα σε συνάρτηση με τον νέο προπονητή.
0: Γιατί καλά, εντάξει. Λογικό ακούγεται. Αυτή είναι η λογική, έτσι.
1: Μπορεί, ας πούμε, το αρμόδιο staff να έχει κάποιες εισηγήσεις, να μιλάμε με κάποιους παίκτες, να τους έχει ενεργούς.
0: Αλλά ο προπονητής είναι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση.
1: Ναι, προφανώς είναι το ζήτημα. Και είναι και λογικό αυτό, έτσι. Δεν είναι το σωρά
0: μας. Ναι, εννοείται.
1: Είναι το πιο λογικό.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Οπότε, ρε, θυμόμαστε όλοι τον Παναθηναϊκό που είχε κλείσει τον Διαλό και τελικά δεν τον κράτησε όταν άλλαξε προπονητή.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, ένα παράδειγμα που θα αναφέρω. Αλλά η όλη ιστορία για τον Παναθηναϊκό, το κλειδί είναι θα κάνει με τον Μπράντοβιτς. Εκείνη η όλη ιστορία. Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα. Αυτά τα νεότερα για τον Παναθηναϊκό.
0: Περιμένω να τον δω λίγο όμως, για να γυρίσω πίσω στο αγωνιστικό. Γιατί αυτά είναι πράγματα που πιθανότατα, όχι πιθανότατα, σίγουρα θα απασχολήσουν τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού μεταξύ αυτών και εσέ. Λοιπόν, προσεχώς. Προσωπικά αυτό που περιμένω να δω είναι η εικόνα που θα παρουσιάσει από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα. Αν δηλαδή κατά πόσο, όλοι είμαστε περίεργοι, κατά πόσον η απώλεια της πρόκρισης στο Final Four θα ενισχύσει το εγώ και το θέλω της ομάδας να πάρω το πρωτάθλημα.
1: Η απώλεια της πρόκρισης σε συνδυασμού με την κατάξυση του Ολυμπιακού.
0: Δεν βάζω τον Ολυμπιακό στην εξίσωση.
1: Πάντα υπάρχει όμως το μυαλό της οργανισμού.
0: Προσωπικά δεν το βάζω στην εξίσωση. Βάζω πρώτα την ομάδα. Τι θέλει η ομάδα. Τι θέλουν οι παίκτες.
1: Εντάξει, οι παίκτες θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Επειδή έχει περάσει αρκετό καιρό από την απουσία από το Final Four, από τον αποκλεισμό, σίγουρα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, έχει καθαρίσει λίγο το μυαλό από την άλλη ιστορία. Αλλά εντάξει, και πάλι λέμε ότι όταν κατακτάει το ευρωπαϊκό το αντίπαλο δέος, εκεί είναι κάπως λίγο, ξέρεις, πάνω παραπάνω τσίγκλισμα, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι παίκτες προφανώς θέλουν να τελειώσουν τη χρονιά με ένα, στο πούμε, πιο γλυκό φινάλε. Ξέρουν ότι δεν θα είναι τόσο γλυκό για τον κόσμο όλο αυτό, γιατί το Final Four έγινε στην Αθήνα, δεν έγινε στο εξωτερικό. Αν ήταν στο εξωτερικό, θα μιλήσουμε με άλλα δεδομένα. Η ουσία είναι ότι το Final Four έγινε εδώ. Εκεί είναι η όλη ιστορία για μένα, στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό λέμε για αποτυχία. Ούτως ή άλλως ήταν αποτυχία. Άγιο να ξέρω στο Αμπουντάμπι, στη Βαλένθια, οπουδήποτε αλλού. Ένα λόγο παραπάνω για το γεγονός ότι έγινε εδώ πέρα. Οι παίκτες προφανώς έχουν αθλητικό εγωισμό, επαγγελματίες είναι, θέλουν να το κατακτήσουν το πρωτάθλημα και να κλείσουν και τα δικά τη χρονιά και την τελική και τα πόνα συμβόλαιά τους. Έτσι. Και πρέπει να δείξουν και κάτι αυτοί. Έτσι. Δηλαδή δεν θα έχουμε το ανάθεμα στον Αταμάν. Έχει κάνει λάθη ο Αταμάν, ναι, εννοείται, αλλά και οι παίκτες δεν έχουν αμύρι ευθυνών. Πρέπει να δείξουν κάτι. Εμένα δεν με νοιάζει να κλείσω ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ 20-30 πόντους. Μου είναι διάφορο. Εμένα θέλω να δω τον Παναθηναϊκό να δείχνει κάτι στο παρκέ ορθολογικά. Όχι είπαμε το ταλέντο και ό,τι γίνει. Θα μου πεις, μπορεί να το κάνει τώρα στο φινάλε επειδή είναι έτσι το ρόστερ δομημένο. Μπορεί και όχι, μπορεί και ναι, δεν ξέρω. Αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς ρεαλιστές, εγώ θεωρώ ότι το πάνω χέρι στο πρωτάθλημα έχει ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει το μπουστάρισμα, έχει την ψυχολογία, εντάξει, σήμερα μπορεί να μπει και να λίγο χαλαρός και μετά χρειαστεί λίγο παραπάνω πίση για να γυρίσει το μάτς. Αλλά έχει το πάνω χέρι για το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι τα outsider στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα. Και επειδή να πω και κάτι τελευταίο, με συγχωρείς κιόλας.
0: Εγώ γιατί?
1: Ναι, να πω κάτι τελευταίο. δεν έχει σχέση, επειδή ρωτάει ο κόσμος, δεν έχει σχέση το πρωτάθλημα του 2013 με το τώρα. Το πρωτάθλημα του 2013. Θυμάμαι όλοι, είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, εντάξει, τι έγινε πριν 13
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Θέλω να σου πω, επειδή τότε ήταν στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή, ναι. Ο Ολυμπιακός πήρε το Ευρωπαϊκό το 2013. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καν στο Final Four. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός με Μαργύρη Πεδουλάκη, Γκις, Λάσμο και λοιπούς έκανε σκούπα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωραία. Τώρα είναι διαφορετική συνθήκη.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο διαφορετική συνθήκη. Είναι άλλες ομάδες. Καμιά φορά αυτές οι συγκρίσεις που γίνονται με το τι έγινε, όχι ούτε καν πέρσι. Πριν 13 χρόνια. Πριν 13 χρόνια ήταν άλλη ομάδα, άλλη κατάσταση. Δεν μπορείς να κάνεις τη σύγκριση με το τώρα. Ναι. Τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, το λέω γιατί τότε ήταν και ο κύριος Μπαρτζόκας στην ομάδα τότε που πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, και.
1: Έτσι, και με σκούπα κιόλας.
0: Και.
1: Ναι, τότε ο Ολυμπιακός είχε αδειάσει και ο Παναθηναϊκός είχε μπει φουλαριστός. Και με μπασκετικό ξύλο πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα δεν ξέρω σε τι φάση θα είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω και πάλι ότι ο Παναθηναϊκός είναι το outsider. Αυτή είναι, στο δικό μου μυαλό έτσι είναι. Να δούμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 4, έρχονται ο Παντελής Διαμαντόπουλος με το ταξίδι του και ο Νίκος Μπουρλάκης με τις πορτοκαλί αναμνήσεις. Ραντεβού για το άμεσο replay αύριο πάλι στις 2. Εσύ είσαι, αύριο?
1: Όχι, εγώ αυτό μόνο τελείωσα το...
0: Γιώργος Βαλαβάνης, Μιχάλης Γιουλένοβλου, αύριο. Λοιπόν, αύριο στο άμεσο replay, το τελευταίο της εβδομάδας.
1: Και το τελευταίο και του μήνα, ε. Βάλω
0: το τελευταίο και του μήνα. Ναι, τρίμερο έρχεται. Για κάποιους τυχερούς μπορεί να είναι και τετραήμερο.
1: Ζωάρα!
0: Αμαν, τι είπα πάλι.
1: Ζωάρα!
0: Το κλείσαμε.
1: Όταν έρχεται ένα και μου λέει καλό τριήμερο, εκνευρίζομαι. Μη μου λες, παιδί μου, καλό τριήμερο. Δεν είμαστε εποχές 90. Λοιπόν.
0: Τι το ήθελα, δεν το κατάλαβα.
1: Καλό τριήμερο, πού είμαστε.
0: Λοιπόν, όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα, μην ακούτε το Μάρινο Πρετεζή, να περάσετε.
1: Να περάσετε τα λεφτά σα μέσα από το καλοκαίρι.
0: Στην τσέπη του έβαλαν οι άνθρωποι, τώρα του κάτσε κουμάντο.
1: Εντάξει, εγώ απλά αναφέρω. Μην κρατήσετε πάρα πολύ, γιατί μετά το καλοκαίρι θα θέλετε διακοπάς και θα μπορείτε.
0: Ναι,
1: κρατήστε λίγο τα λεφτά σας.
0: Μην τον ακούτε.
1: Λοιπόν, αν το θέλετε. Τι στέψεις σας από.
0: Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Σας χαιρετούμε.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

Ο Κόρι Τζόσεφ είναι φτιαγμένος για να μπαίνει στο παρκέ όταν η ομάδα που παίζει χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ ώστε να επιστρέψει στη ζωή. Γεννήθηκε με μια μπάλα στα χέρια, δούλεψε σκληρά, στέφθηκε πρωταθλητής NBA, έφερε την εμπειρία του στον Ολυμπιακό και στέφθηκε και πρωταθλητής Ευρώπης. Υπάρχουν παίκτες που πατάνε στο γήπεδο για να βάλουν πολλούς πόντους. Άλλοι για να οργανώσουν το παιχνίδι και υπάρχουν και αυτοί που μπαίνουν για να δώσουν παλμό και πάθος. Ο Κόρι Τζόσεφ ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Και το απέδειξε και στον τελικό με τη Ρεάλ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήξερε ότι ο Λάιλς ήταν ασταμάτητος. Ο Σκαριόλος σημάδευε στις αλλαγές της κόκκινης άμυνας και σε κάθε μισ μάτς βρισκόταν ο Λάιλς με ερυθρόλευκο κοντό, έβρισκε σχεδόν πάντα στόχο. Όλα αυτά μέχρι να βρει μπροστά του τον Κόρι Τζόσεφ. Εκεί, ταλαντούχος ψηλός των Μαδριλένων, γνώρισε το λόγο που ο point guard των Πειραιωτών έβρισκε πάντα δουλειά στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Πάμε, παρεούλα, να μιλήσουμε για την ιστορία του.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στον χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή. Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

όταν ένας παίκτης με 14 σεζόν στο NBA, 866 παιχνίδια κανονικής περίοδου και άλλα 87 στα playoffs, σύνολο 953, και με ρόλο σε ομάδες του υψηλότερου επίπεδου, όταν λοιπόν αποφασίζει να περάσει τον Ατλαντικό, το όνομά του κουβαλάει και άλλο βάρος και άλλη ποιότητα. Κόρι Τζόσεφ ετοιμάστηκε για ένα νέο κεφάλαιο σε μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις και εμπειρία. Η μέση όρη του ήταν 6,7 πόντι, 2,4 rebound και 2,9 assist, με μόλις ένα λάθος. Όλα ξεκίνησαν όταν επιλέχθηκε στο νούμερο 29 του draft το 2011 από τους Spurs. Στο Σαν Αντώνιο έμεινε 4 χρόνια, από το 11 ως το 15, δουλεύοντας στο πλευρό του Greg Popovich, όπου έμαθε όλη τη φιλοσοφία του, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2014 με τα Σπυρούνια, όντας ενεργό κομμάτι ενός φοβερού ρόστερ και βάζοντας εκεί τις βάσεις για την καριέρα του. Αυτή ήταν και η κορυφαία στιγμή της πορείας του. Εκεί, σε μια ομάδα που περιποιήθηκε πολύ καλά το Μαϊάμι του Λεμπρόν, του Βέιντ, του Μπος, ο Τζόσεφ ήταν μέρος μιας καλοκουρδισμένης μπασκετικής μηχανής που έγραψε ιστορία.

Εκείνη βέβαια δεν ήταν η μοναδική φορά που βρέθηκε σε τελικούς, καθώς κάμποσους μήνες πριν κοντραρίστηκε ξανά με το Μαϊάμι το 2013. Τότε η ομάδα του βγήκε χαμένη, μέχρι που τα Σπυρούνια πήραν την εκδίκησή τους, δηλαδή την επόμενη σεζόν. Μετά το Σαν Αντώνιο ακολούθησαν οι Raptors, οι Pacers, οι Kings, οι Pistons, οι Warriors και η τελευταία του ομάδα στο NBA, το Orlando. Διένυσε συνολικά 14 σεζόν στο μαγικό κόσμο του NBA. Παρά το γεγονός ότι ο Corey Joseph δεν αποτέλεσε ποτέ star, η καριέρα του έχει μερικές αξέχαστες για τον ίδιο στιγμές. Το career high ήρθε στις 17 του Γενάρη του 2017, όταν ως μέλος των Toronto Raptors σημείωσε 33 πόντους απέναντι στους Brooklyn Nets. Λίγους μήνες μετά, για την ακρίβεια 2 μήνες και 10 μέρες, στις 27 Μαρτίου του 2017, απέναντι στο Orlando, δηλαδή την ομάδα που έπαιξε αργότερα, ο Τζόσεφ σημείωσε το ρεκόρ του στις assist με 13. Εκεί, όπως είπαν οι Αμερικάνοι, φάνηκε και η άλλη πλευρά του παιχνιδιού του, της οργάνωσης, της δημιουργίας και της απόλυτης συνέπειας.

Την περσινή σεζόν στο NBA, στα 34 του πλέον, ο Τζόσεφ αγωνίστηκε με το Ορλάντο σε 50 παιχνίδια, με μειωμένο ρόλο, έχοντας μέσους όρους 3,5 πόντους, 1,5 rebound και 1,4 assist. Ναι, οι αριθμοί μπορεί να φαίνονται μικροί, αλλά να μην ξεχνάμε για ποιο ρόλο μιλάμε. Μιλάμε για το ρόλο ενός έμπειρου παίκτη που μπαίνει στο rotation, φέρνει σταθερότητα και γνώση ακόμη και όταν δεν είναι στο επίκεντρο των επιλογών και στο επίκεντρο του παιχνιδιού. Ένα πρωτάθλημα λοιπόν και 953 παιχνίδια στο NBA. Αυτή είναι η καριέρα του. Και γι' αυτό εδώ και πάνω από μία δεκαετία τον φωνάζουν The Defibrillator, δηλαδή ο απεινιδωτής. Γιατί όταν το παιχνίδι χαλάει και ο ρυθμός σβήνει, όταν η ομάδα στην οποία αγωνίζεται μοιάζει να χρειάζεται ένα σοκ για να επιστρέψει στη ζωή, αυτός είναι εκεί. Μπαίνει και φέρνει τα πάνω κάτω στο παιχνίδι. Κάπως έτσι. Ένας βετεράνος με 14 χρόνια στην πλάτη του NBA και πρωταθλητής, όπως σας είπα, κατέφτασε στο μεγάλο λιμάνι της χώρας μας. Και ο σκοπός του ήταν απλά να κάνει αυτό που ξέρει από την ημέρα που γεννήθηκε. Να παίζει μπάσκετ. Φυσικά και στον τόπο μας αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία. Έγινε λόγος για παραπανήσια κιλά. Οι κλασικές μπαρούφες που στην τελική, αν δεν τις ακούσουμε κιόλας, θα χαλάσει και το γούρι για έναν παίκτη. Πάντα για τους καλούς έχουν και κάποιες αχλαμάρες να πουν. Έτσι δεν είναι?

Το μπάσκετ ήταν η ζωή του. Είναι τα λόγια του πατέρα του. Το αγαπούσα από μωρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον κόρη Τζόσεφ, που γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1991 στο Οντάριο του Τορόντο. Και ο φυσικός του όρος ήταν πάντα το γήπεδο. Ο πατέρας του Ντέιβιτ και η μητέρα του Κόνη και έπαιξαν και προπόνησαν και διαιτήτευσαν στο χώρο του μπάσκετ. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, το αγαπημένο μας άθλημα δεν ήταν ένα απλό χόμπι στο σπίτι των Τζόσεφ, αλλά ο τρόπος ζωής. Τόσο πολύ που λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, οι γονείς του σταμάτησαν καθοδόν για το σπίτι σε έναν αγώνα πρωταθλήματος φίλου τους για να τον στηρίξουν. Εκείνη την ημέρα, ο παππούς του, ο Σίλμπερτ Τζόσεφ, βεβαιώθηκε πως ο εγγονός του, αυτό το υπέροχο παιδάκι, είναι φτιαγμένο για το μαγικό κόσμο του NBA.

Ο κόρη είναι ο μικρότερος από 4 παιδιά. Έχει 2 μεγαλύτερες αδερφές, τη Σαντάλ και την Ντανιέλ, και έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον Ντεβόε Τζόσεφ. Γνώριμο όνομα και για το ελληνικό κοινό, αφού φόρεσε τη φανέλα του Ρεθύμνου τη σεζόν 2016-2017. Όλοι μπάσκετ σε αυτό το σπίτι. Στο Πίκερινγκ, προάστιο του Τόροντο, τα αδέρφια Τζόσεφ μεγάλωσαν σε μια αυλή, με μπασκέτα φυσικά, παίζοντας κυριολεκτικά μέχρι να ανοιχτώσει κάτω από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Στο Pickering High School, ο Corey ξεχώρισε γρήγορα, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά και ως μαθητής. Μαζί με τον Ντεβόε οδήγησαν το σχολείο σε back-to-back πρωταθλήματα Ontario το 2007 και το 2008. Στα 17 του όμως πήρε μία απόφαση ζωής και άφησε το σπίτι του, μετακομίζοντας στο Las Vegas και το Findlay Prep, ένα από τα κορυφαία μπασκετικά σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από συνεχή τουρνουά και πολλή αναγνώριση, ήρθε και η επιλογή κολεγίου, που δεν ήταν άλλη από το University of Texas. Στη μοναδική του σεζόν με τους Longhorns 2010-2011 ξεκινούσε 5-10, ολοκλήρωσε 36 παιχνίδια με 10,4 πόντους, 3,6 rebound και 3 κλεψίματα. Πολύ γρήγορα πήρε το εισιτήριο για το όνειρο.

Το 2011, όπως σας είπα και νωρίτερα, ο Κόρι Τζόσεφ επιλέχθηκε στο νούμερο 29 του NBA Draft από τους San Antonio Spurs. Και κάπου εκεί ξεκίνησε η πραγματική του διαμόρφωση, όχι μόνο ως παίκτη, αλλά και ως άνθρωπο. Στο Τέξας, υπό τη σκέπη, υπό τις φτερούγες, υπό την προστασία του τεράστιου Γκρεγ Πόποβιτς. Εκεί που γίνεται πάντα το χτίσιμο του παίκτη, εκεί που πάντα γίνεται η έκρηξη και το ταλέντο γιγαντώνεται μέσα από πειθαρχία, άμυνα, μυαλό και σκληρή δουλειά. Ο Πόποβιτς τον εμπιστεύτηκε, τον χρησιμοποίησε, τον προστάτευσε, τον δοκίμασε. Κάποια στιγμή ο νεαρός γκάρτ έκανε κάτι σχεδόν αδιανόητο. Πήρε τηλέφωνο τον προπονητή του και του ζήτησε να επιστρέψει στη G League. Ο λόγος ήταν απλός. Καθώς ο Τζόσεφ ήθελε να παίξει, να βελτιωθεί και να νιώσει χρήσιμος. «Μπορώ να κάθομαι στον πάγκο στο Σαν Αντώνιο», είπε στον Γκρέγκ, «ή μπορώ να γίνομαι καλύτερος». Ο Πόποβιτς έμεινε άφωνος. Η αντίδρασή του ήταν ένα απλό «ΟΚ, πάμε». Ένα μήνα μετά, ο Τζόσεφ επέστρεψε και όταν ο Τόνι Πάρκερ τραυματίστηκε, ήταν έτοιμος, κάνοντας τον κορυφαίο προπονητή να μιλά με τα καλύτερα λόγια. «Θέλω όλοι να μιμηθούν την νοοτροπία του Κόρι Τζόσεφ. Ήταν φανταστικός. Μου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει το παιχνίδι. Λατρεύω την στάση του», ήταν τα λόγια του coach Πόποβιτς.

Στο Σαν Αντώνιο, όπως σας εξήγησα και πιο πριν, έλαβαν χώρα οι πιο ένδοξες στιγμές της καριέρας του. Το 2013 οι Spurs έχασαν τον τίτλο στον 7ο τελικό από το Μαϊάμι των τότε παιχταράδων, όμως ένα χρόνο μετά επέστρεψαν και αυτή τη φορά δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Κόρι Τζόσεφ ήταν πια βασικό κομμάτι του rotation και στο 5ο παιχνίδι των τελικών κόντρα στο Μαϊάμι τα Σπιρούνια πήραν το πρωτάθλημα και ο Κόρεϊ απέκτησε το πολυπόθητο δαχτυλίδι. Από εκεί και πέρα η διαδρομή τον έφερε στο Τορόντο που ήταν όπως καταλαβαίνετε ένα όνειρο ζωής για τον ίδιο και μετά στην Ινδιάνα, στο Σακραμέντο, στο Ντιτρόιτ, στο Golden State, στο Ορλάντο. Παντού ο ίδιος ρόλος, το ίδιο πάθος και η ίδια εργατικότητα. Έτσι τον φώναζαν από παλιά, ο απεινιδωτής, λένε συμπαίκτες του γελώντας, ακόμη και τώρα. Έμπαινε και τα χάλαγε όλα. Το παρατσούκλι του τον δικαιώνει ξανά και ξανά. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, του έκανε συντροφιά σε όλη του τη διαδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της συνεργασίας του με την Eastern Canada παλεύει ενάντια στην παιδική πείνα. Για παιδιά που δεν έχουν φαγητό τα Σαββατοκύριακα, ζώντας σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και μέσω του σχολείου τους φροντίζουν να καλυφθούν τα γεύματά τους μέσα από δωρεές και εθελοντική υποστήριξη. Πακέτα με θρεπτικά τρόφιμα προετοιμάζονται και διανέμονται διακριτικά κάθε Παρασκευή σε μαθητές που έχουν προταθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς τους. Ένας ωραίος τύπος, πάντα χαμογελαστός και δίχως να χρειάζεται να αποδείξει κάτι σε δύσπιστους, σχετικούς ή άσχετους. Ένας παίκτης που φρόντισε πολύ απλά να μετουσιώσει τις αξίες του σε έργα και μπήκε στην καρδιά των Ολυμπιακών και στην ιστορία της ομάδας τους με συμβολή στο Final Four της Αθήνας. Ήρθε στον Πειραιά για τον Ολυμπιακό με σκοπό να συνεχίσει να δίνει τον παλμό όπως μόνο αυτός γνωρίζει. Η εργατικότητά του είναι δεδομένη. Εξάλλου, αυτό είναι το πρώτο του όπλο. Αυτό που του έδειξε τη σωστή διαδρομή. Μακριά από φανφάρες, από τάση για υπερπροβολή της εικόνας του ή υπέρμετρες φιλοδοξίες. Μιλάμε για έναν τύπο που δεν έχει καν λογαριασμό στο Instagram. Τον μοιάζει μόνο το παιχνίδι και η προσφορά. Και πλέον, μετά από πρωταθλητής του NBA, είναι και πρωταθλητής Ευρώπης. Είπατε κάτι?

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στο ΕΟΚ Web Radio. Είναι 5η 28 Μαΐου 2026, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και για την επόμενη ώρα οι πορτοκαλί αναμνήσεις ανοίγουν ακόμα ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ.

Και σήμερα θα πάμε πίσω σε μια εποχή διαφορετική. Σε μια εποχή που τα ταξίδια στην Ευρώπη ήταν ολόκληρη περιπέτεια, που οι ελληνικές ομάδες δεν είχαν την έγκλη και τη δύναμη που απόκτησαν αργότερα, που τα γήπεδα είχαν μια άγρια ομορφιά, είχαν τσιμέντο, είχαν μια ατμόσφαιρα βαριά, με καπνό, με σημαίες, με τρανζίστορ, με φωνές, όλα έτσι, ένα ασπρόμαυρο φόντο. Δεν το λέω για το δραματικό της υπόθεση, απλά για το παλιό, το ρετρό.

Και όπως προανέφερα, οι ελληνικές ομάδες δεν είχαν την έγκλη και τη δύναμη που έχουν αποκτήσει σήμερα, την οποία απέκτησαν αργότερα από την εποχή που περιγράφουμε, αλλά σίγουρα είχαν τα όνειρα, σίγουρα είχαν τη δίψα, σίγουρα είχαν εκείνη την επιθυμία να δείξουν ότι ανήκουν ψηλά, ότι μπορούν να κοιτάξουν τους γίγαντες του ευρωπαϊκού μάτια, δηλαδή μπάσκετ στα μάτια.

Πάμε λοιπόν πίσω σε μια εποχή, όπως ακριβώς την περιγράψαμε, σε 1978-79. Και τότε ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό ταξίδι.

Πάμε λοιπόν 48 χρόνια πριν, περίπου μισό αιώνα πριν, φανταστείτε. Τώρα έχετε, είναι και πρόσφατο βέβαια, φίλοι του Ολυμπιακού γιορτάζουν τον κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού. Την περίοδο 78-79 κάτι τέτοιο δεν φαινόταν εφικτό. Δηλαδή, αν τους έλεγες ότι θα έχουμε κάποτε 4 ευρωπαϊκά, δεν νομίζω ότι θα το πίστευαν. Αλλά με αυτή την αφορμή, που είναι και πιο πρόσφατη επιτυχία, θέλησαμε να κάνουμε ένα ταξίδι με την χρονομηχανή του μπάσκετ στην πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού, το Κύπρο Πρωταθλητριών της περίοδου 1978-79, την πρώτη φορά που η Ερυθρόλευκη πήγε πραγματικά στον χάρτη των μεγάλων ομάδων του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Θα το ζήσουμε μαζί όλο αυτό, το θυμηθούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Φανταστείτε να έχουμε εφημερίδες παλιές και να γυρίζουμε τις σελίδες, κάπως έτσι.

Προσέξτε τώρα, περίοδος 1978-79, καμία σχέση το σύστημα με αυτό που βλέπετε τώρα. Στην αφετηρία για την πρώτη φάση, για την προημιτελική φάση, μπήκαν 22 ομάδες. Ήταν 2 ομίλοι των 3 ομάδων και 4 των 4. Από αυτούς τους ομίλους, λοιπόν, η πρώτη κάθε ομίλου θα πήγαινε στην τελική εξάδα, στην ημιτελική φάση, για ένα νέο πρωτάθλημα. Και βέβαια, από την τελική εξάδα αυτή, οι δύο πρώτες βαθμολογίες θα έπαιζαν στον τελικό. Ήταν πρωτόγνωρο τότε για κάθε ομάδα από την Ελλάδα να παίξει τόσους πολλούς αγώνες σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Που σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός περνούσε στην επόμενη φάση, θα έπαιζε 6 αγώνες τον πρώτο γύρο και οπωσδήποτε 17. Δηλαδή, 16 αγώνες τότε δεν ήταν κάτι τόσο σύνηθες για τις ελληνικές ομάδες να παίζουν 16 ευρωπαϊκούς αγώνες. Σε μια, φανταστείτε, σε μια κατάσταση που ξεκίνησε τον Νοέμβριο και κατέληξε τον Μάρτιο, δηλαδή μέσα σε 4 μήνες 16 αγώνες. Είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ήταν όπως σήμερα τα πράγματα, δεν ήταν έτσι οι αθλητές. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Μόνο οι πρωταθλητές κάθε χώρα συμμετείχαν τότε. Δεν υπήρχε καμία πολυτέλεια, δεν υπήρχε καμία δεύτερη ευκαιρία. Η κλήρωση του Ολυμπιακού τον έφερε με την πρωταθλήτρια Γαλλίας, την Λεμάν, την Βίμπρεζε Γκντάνσκ, την πρωταθλήτρια Πολωνίας, και την πρωταθλήτρια Συρίας, την Αλτζάλα, την Αλγιάλα. Τότε είχαν παίξει και μια Αιγυπτιακή ομάδα, η Ζαμαλέκ, σε αυτή τη διοργάνωση. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να ξεπεράσει το εμπόδιο αυτού του ομίλου με 6 αγώνες. Ουσιαστικά ήταν δεδομένο ότι και οι 3 θα νικήσουν τους Σύρους, οπότε στους μεταξύ τους αγώνες και ανάλογα μετά αν θα γίνει κάποιο στραβοπάτημα εντός, εκτός έδρας, αυτά, αν θα μπορούσε κάποιος να το επωφεληθεί. Όλα θα κρίνονταν στη διαφορά πόντων. Πάμε λοιπόν για το ταξίδι. Το οποίο ταξίδι έχει και ένα ωραίο παρασκήνιο, γιατί ο Ολυμπιακός στις 2 Νοεμβρίου θα έπρεπε να αντιμετωπίσει στον Πειραιά την Αλγιάλα από τη Συρία. Ένα γήπεδο γεμάτο, ένας κόσμος διψασμένος για ευρωπαϊκές βραδιές, αλλά με κεντρικό πρόσωπο ένα, τον Στίβια Τζόγλου.

Ξέρω ότι θα μου πείτε τώρα, μην είναι είδηση για τον Στίβ Γιατζόγλου, έτσι γιατί τον αγαπούν στον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Γιατζόγλου λίγες μέρες νωρίτερα έχει επιστρέψει από το Ισραήλ και αποθεώνεται από τον κόσμο, γιατί υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να μην γυρίσει ποτέ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είχε κάποια ζητήματα, βρέθηκε στο Ισραήλ, διαπραγματεύτηκε την μεταγραφή του στην Χαποέλ Τελαβίβ. Προσέξτε ιστορία τώρα. Η οποία Χαποέλ του είχε ζητήσει να γίνει Ισραηλινός. Ο Γιατζόγλου δεν δέχτηκε να γίνει Ισραηλινός. Ήθελε να φύγει να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Αλλά εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Και στα δύσκολα όπου έδωσε τη λύση κάποιος που είναι γνωστό πρόσωπο. Τι έκανε λοιπόν οι παράγοντες της Χαποέλ? Κατηγόρησαν τον Γιατζόγλου ότι είχε πάρει προκαταβολή και ότι δεν μπορούσε να φύγει από το Ισραήλ. Κάπως έτσι λοιπόν, και ενώ εκκρεμούσε αυτή η ιστορία, ο Γιατζόγλου απευθύνθηκε σε ένα δικηγορικό γραφείο προκειμένου να βρει λύση. Πήγε λοιπόν σε έναν διάσημο δικηγόρο στο Τελ Αβίβ και του έδωσε την υπόθεση. Ο δικηγόρος αυτός τον αθώωσε και μάλιστα δεν του πήρε και λεφτά. Ο Γιατζόγλου μπόρεσε να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Και βέβαια, ποιο ήταν το θέμα, ποιος ήταν ο δικηγόρος? Ο δικηγόρος ήταν πολύ γνωστό όνομα. Ονομάζεται Σιμών Μιζράχη, ήταν βέβαια ο ιδιοκτήτης της Μακάμπη, ο οποίος δεν ήθελε ενίσχυση φυσικά της μεγάλης αντιπάλου. Και ο Γιατζόγλου, χαριτολογώντας πάντοτε, όταν του λένε αυτή την κουβέντα, λέει ότι, ξέρετε, του είπα ότι αν εγώ πάω στη Χαποέλ θα σου πάρω το πρωτάθλημα, οπότε κάνε κάτι. Έκανε λοιπόν ο Μιζράχη και όλα οκ. Okay.

2 Νοεμβρίου 1978, Ολυμπιακός Αλγιάλα 1657. 24 πόντους του Γιατζόγλου, καλύτερος παίχτης ο Αμερικανός ο Τζέρι Τζένκινς, 18 ο Πολ Διάκουλας. Ιδανικό ξεκίνημα, ακόμα αρχίζει να πιστεύει, έστω και με αυτόν τον αδύναμο τύπο, ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Και βέβαια ακούσα το όνομα του Τζέρι Τζένκινς, μια θρυλική φιγούρα εκείνης της εποχής. Τότε οι ελληνικές ομάδες χρησιμοποιούσαν Αμερικανό μόνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Τζένκινς είχε παίξει στο Ολυμπιακό, είχε παίξει στον Παναθηναϊκό. Γενικά ήταν ένα παιδί εδώ που τον είχαν αγαπήσει. Ένας αθλητικός, φιλότιμος παίχτης που προσέφερε πάρα πολλά.

Λοιπόν, στον Πειραιά έρχεται η Λεμάν στις 9 Νοεμβρίου του 1988. Πολύ δυνατή ομάδα τότε, πρωταθλήτρια Γαλλίας, φανταστείτε, με ξένους παίκτες, με διεθνείς παίκτες. Ο Ολυμπιακός μπαίνει στο Παπαστράτιο αποφασισμένος και ένα τεράστιο παιχνίδι. 79-62. Μια νίκη που αποδείχθηκε χρυσάφι. Οι διαφορές παίζαν πολύ μεγάλο ρόλο τότε. Πρώτο σκόρερ ο Τζένκινς, πάλι με 29 πόντους, 18 ο Γιατζόγλου, 12 ο Αριστραυτόπουλος. 2-2 Ολυμπιακός. Αρχίζουν και το πιστεύουν πλέον όλο και περισσότερο.

1978 ο Ολυμπιακός έχει το 2-2 στην έδρα του με την Αλγιάλα και την Λεμάν και κάνει το πρώτο ταξίδι στο Γκντάνσκ για να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Πολωνία σε ένα πολύ δύσκολο γήπεδο, σε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός παίζει καλά, παλεύει μέχρι το τέλος. Θα ιτηθεί σε λεπτομέρειες με 91-85 και όπως αναφέρει στον τύπο της εποχής, τα φάουλ με τα οποία χρεώθηκε ο Τζένκινς, κάποιες χαμένες βολές, η πίεση της έδρας. Πάντως παρά την ήττα τους, οι Ερυθρόλευκοι φυσικά μένουν ζωντανοί και λίγες μέρες μετά ακολουθεί το ταξίδι στη Συρία.

Στη ΣΥΡΙ Ολυμπιακός κάνει αυτό που πρέπει, 94-76 στις 23 Νοεμβρίου του 1978, νικάει την Αλγιάλα, 30 πόντους ο Τζέκινς, 26 ο Γιατζόγλου, 24 ο Καστρινάκης, 80 από τους 94 αυτοί οι τρεις παίχτες. Την ίδια στιγμή όμως έρχεται ένα αποτέλεσμα από την Πολωνία, η νίκη της Γκντάνσκ επί της Λεμάν, κάτι που δείχνει ότι το ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας είναι ορατό. Και αυτό θα φανεί την επόμενη αγωνιστική με την, στον αγώνα που θα παίζει ο Ολυμπιακός στην Γαλλία με την Λεμάν.

Ο Ολυμπιακός παίζει στην Γαλλία με την Λεμάν. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γιατί οι Γάλλοι παίρνουν αποφασισμένοι να καλύψουν τη διαφορά των 17 πόντων και το καταφέρνουν. Βαριά ήταν με 76-56. Ο όμιλος γίνεται θρίλερ. Η πρόκληση να κρυώταν στο τελευταίο παιχνίδι στον Πειραιά απέναντι στη Γκτάνσκ. Πώς? Ο Ολυμπιακός ήθελε νίκη με διαφορά 18 πόντων. Δύσκολο. Όχι ακατόρθωτο.

Στο Παπαστράτιο γράφει ότι τύπος εποχής ήταν 2.000 κόσμος. Περίμεναν να στηρίξουν τον Ολυμπιακό σε μια πολύ δύσκολη αποστολή. Ήθελε διαφορά με 18 πόντους επί της πρωταθλητής Πολωνίας. Με 17 είχε κερδίσει τη Λεμάν. Δεν ήταν ακατόρθωτο και ο Ολυμπιακός τα κατάφερε. Πώς τα κατάφερε? Νίκησε με 102-79, διαφορά 23 πόντων, στον σημαντικότερο αγώνα μέχρι εκείνη τη στιγμή της ιστορίας του, της ευρωπαϊκής του ιστορίας. Γιατζόγλου με 36 πόντους, Τζέκινς με 24, Καστρινάκης με 14, η Λεμάν και η Γκντάνσκ μένουν εκτός, στον Πειραιά επικρατεί ενθουσιασμός. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην εξάδα, η πρώτη ομάδα πέρασε την τελική εξάδα του κυπέλλου πρωταθλητριών. Να θυμηθούμε ότι είχε προηγηθεί στο πρώτο Final Four της ιστορίας, δεκαετία του 60, η παρουσία της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπρεπε να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν ενδυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης, και γι' αυτό η Ισπανία είχε δύο ομάδες. Τότε και η ενδυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης κέρδισε το ιστορικό για την επόμενη διοργάνωση. Η άλλη ήταν η πρωταθλήτρια Ισπανίας, η Μπανταλώνα, η πρωταθλήτρια Ιταλίας και η ιστορική Βαρέζε, η πολύ ισχυρή Μακάμπι Τελαβίβ, η οποία είχε πάρει τον τίτλο το 77, και η Μπόσνα Σαράγεβο, πρωταθλήτρια της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, μια σπουδαία ομάδα του μαέστρου Μίρσα Ντελίμπασιτς. Ο Ολυμπιακός ήταν στο μεγάλο ραντεβού με τις μεγάλες ομάδες. We'll be right back.

στις 10 Ιανουαρίου του 1979, πρώτος αγώνας για τη νέα χρονιά. Τότε φαίνεται τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο στο Παπαστράτιο με τη Μακάμπι Τελαβίβ, μεγάλη δύναμη Μακάμπι, 2 χρόνια πριν το Άλτρα Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός κάνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πόντο-πόντο πηγαίνει ο αγώνας. 29 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Όλσι Πέρι σοφαρίζει 77-77. Τελευταία επίθεση στον Ολυμπιακό. Άστοχο σούτ από τον Μπαρλά, rebound από τον Τζέκινς, φάουλ από τον Πέρι. 1 δευτερόλεπτο πριν το τέλος, εύστοχες 2 βολές από τον Τζέρι Τζέκινς. 79-77 με τον Αμερικανό που είχε 23 πόντους, 22 Καστριάκης, 16 Γιατσόγλου. Και ο Πειραιάς μια από τις μεγαλύτερες βραδιές της εποχής. Παρότι οι άνθρωποι της Μακάμπι δεν το πήραν τόσο απλά. Είχε πάρα πολλά επεισόδια. Είχε τον Πέρι να επιτίθεται στον κόσμο, να επιτίθεται στους αστυνομικούς. Διαβάσαμε ένα ευτράπελο στον τύπο της εποχής ότι ένας ηρωικός αστυνομικός έριξε χαστούκι στον Πέρι και τον συνέφερε. Τέτοια πράγματα.

Στις 17 Ιανουαρίου του 1979 ο Ολυμπιακός καλείται να παίξει ένα πολύ δύσκολο και ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αντίπαλός του η Έμπερσον Βαρέζε, η ιστορική Βαρέζε, η οποία κατά τη δεκαετία του 70 θα πρέπει να σας αναφέρω ότι έπαιρνε είτε τον τίτλο ή ήταν παρούσα σε τελικό. Δεν υπήρχε χρονιά στην οποία η Βαρέζε να έχασε τελικό. Είχε ήδη 5 πρωταθλήματα Ευρώπης και ετοιμαζόταν και όλες τις άλλες χρονιές που δεν το πήρε ήταν στο τελικό. Δεν το έχει ξανακάνει αυτό κάποια άλλη ομάδα. Η Βαρέζε ήταν πραγματικά μια ομάδα μνημείο για την εποχή και ακόμα είναι ιστορική. Στη ομάδα με τον Bob Morse, έναν σπουδαίο παίχτη, τον Dino Meneghin, τον αυτοκράτορα ιταλικού μπάσκετ, και έναν Αμερικανό που ονομάζεται Charles Γέλβερτ, ένα σπουδαίο παίχτη, τον οποίο η πρώτη ομάδα που είχε φέρει στην Ευρώπη ήταν ο Ολυμπιακός. Από τότε, μετά τον Ολυμπιακό Γέλβερτον, πήγε στη Βαρέζε. Φανταστείτε δηλαδή πόσο σπουδαίος παίχτης ήταν για να πάει μετά στην καλύτερη ομάδα της εποχής. Ο Ολυμπιακός παίζει καλά, αντέχει στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος δεν τα καταφέρνει. Ήταν 92-67, 15 πόντους από τον Παύλο Διάκουλα, 14 για τον Τζέκινς, 13 για τον Γιατζόγλου. Αναμενόμενη ήταν και το θέμα είναι ότι ακολουθούσε νέο δύσκολο ταξίδι απέναντι σε μια ενδυνάμει πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Το επίπεδο ήταν υψηλό στην πρώτη φάση, αναμφισβήτητα, όταν ο Ολυμπιακός πέρασε τη Λεμάν και την Γκντάνσκ, αλλά τώρα μιλάμε για το κορυφαίο επίπεδο. Και αυτό ακριβώς είναι που καταλαβαίνει ο Ολυμπιακός. 24 Ιανουαρίου 1979 στη Μαδρίτη, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ, τεράστια διαφορά δυναμικότητας, τεράστια διαφορά ποιότητας, 54-33 προηγείται η Ρεάλ στο ημίχρονο, φτάνει εύκολα στη νίκη με 113-72 με 37 πόντους ενός από τους πιο σπουδαίους Αμερικανούς παίχτες που είχε ποτέ, του Σέρμπιακ, 21 πόντους για τον Γιατζόγλου. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο και ότι τέτοιες βραδιές δύσκολες θα υπάρχουν.

Η επόμενη αγωνιστική φέρνει τον Ολυμπιακό στην έδρα του και πάλι αντιμέτωπο με την πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπανταλώνα, μια πολύ δυνατή ομάδα που είχε βέβαια ως μαέστρο έναν από τους πιο ευρηματικούς, από τους πιο έξυπνους, από τους πιο δημιουργικούς playmaker που ανέδειξε ποτέ το μπάσκετ της πρώην Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, τον Ζόραν Σλάβνιτς, καθώς επίσης και τον Μαργκάλ, μια πολύ καλή ομάδα η Μπανταλώνα, πρωταθλήτρια Ισπανίας, έτσι, οι οποίοι δεν παίζονται. Νικούν με 21, φτάνει τη διαφορά ακόμα και στους 21 πόντους οι Ισπανοί, όμως σοβαρός τραυματισμός του Σλάβνιτς, αν θυμάμαι καλά, έχει χάσει τελείως σεζόν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και αποβολή με 5 φάουλ του Σαντιλιά, να δίνουν στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά, να ιτηθεί με 95-84, με 25 πόντους του Στίβια Τζόγλου, 24 του Τζέρι Τζάκινς. Ήταν φανερό ότι πλέον από τη νίκη που έκανε ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, τα μεγαθύρια ήταν υποψιασμένα. Ξέρετε, στην Αθήνα δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Στις 7 Φεβρουαρίου του 1979 ο Ολυμπιακός ταξιδεύει ξανά στην πρωταθλήτρια της τότε Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας, στην Μπόσνα Σεράγεβο, που ένας από τους μεγαλύτερους παίχτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Μίρσα Τελίμπασιτς. Ο Ολυμπιακός παίζει συγκλονιστικό μπάσκετ, καταφέρνει πολλές φορές να έχει το προβάδισμα μέσα σε μια δύσκολη έδρα, σε μια τρομερή ομάδα. Αλλά στο τέλος χάνει στις λεπτομέρειες με 72-69. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμφάνιση για τον Ολυμπιακό, τόσο μεγάλη ώστε ο Κώστας Μουρούς, ο προπονητής της ομάδας, με το παιχνίδι λέει: χάσαμε ευκαιρία, μας ξέφυγε ένας πολύ μεγάλος ευρωπαϊκός τρίαμβος. 28 πρώτο του Γιατζόγλου, 19 από τον Διάκουλα. 24 πόντους είχε ο Τελίμπασιτς και 11, ένα όνομα το οποίο έμελε περίπου μια δεκαετία και κάτι ψηλά πιο μετά, να το ακούσουμε στην Ελλάδα όταν ήρθε για να παίξει ως Έλληνας μάλιστα στον Πανιόνιο. Είναι ο Πρέτρακ Μπένατσεκ.

Ο πρώτος γύρος λοιπόν έκλεισε, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά με νίκη της Μακάμπη, τέσσερις στη συνέχεια. Και ο δεύτερος γύρος τον φέρνει στο Τελαβίβο, που η Μακάμπη περιμένει θέλοντας να πάρει εκδίκηση. Κάτι το οποίο φαίνεται και από το τελικό 93-51. Ήταν βαριά ήταν για τον Ολυμπιακό, που στη συνέχεια θα περίμενε στο Πειραιά την Βαρέζε.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην Βαρέζε. Το τελικό 72-68 του νίκησε την Ιταλία, φανερώνει το βαθμό δυσκολίας και τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν είχαν τις λύσεις των Ιταλών, που μάλιστα πήρανε τους 51 από τους 72 πόντους από τον Bob Morse και τον Charles Yelverton. Αυτοί οι δύο Αμερικανοί είχαν κάνει όλη τη ζημιά στον Ολυμπιακό. Λίγες μέρες πριν από μια σπουδαία βραδιά την οποία όλοι περίμεναν. Όταν ο Ολυμπιακός θα υποδεχόταν πια τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τη Ρεάλ Μαδρίτης με την οποία τώρα έχει μια βαθιά ιστορία σε τελικούς Ευρωλίγκας. Τότε ήταν μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό να παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Γίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Ο Ολυμπιακός κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στη φάση των 16. Οι παίχτες του κοιτούν τους Μαδριλένους στα μάτια. Ο Ολυμπιακός φτάνει να προηγείται ακόμα και με διαφορά 8 πόντων 6 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Όμως στο τέλος οι παίχτες Ισραήλ, πιο δυνατοί, πιο έμπειροι, καταφέραν να πάρουν μια νίκη με 197-31 από τους Γιατζόγλου, 21 ο Τζένκινς. Θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο, γιατί ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί απέναντι στην Μπόσνα. Απέναντι στους γίγαντες. Η Μπόσνα θα ακολουθούσε.

Ο Ολυμπιακός θα αποχαιρετούσε την διοργάνωση με έναν εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Μπόσνια Σραγεύο, με την ομάδα του Σραγεύου να θέλει τη νίκη για να περάσει στον τελικό και τα καταφέρνει. 88-83. Ο τύπος εποχής γράφει ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν τόσο καλός στον τελευταίο αγώνα. Η Μπόσνια, η οποία έπρεπε να νικήσει για να πάει στον τελικό, σε αντίθετη περίπτωση η Μπακάμπη θα έπαιζε στον τελικό με αντίπαλο την Βαρέζε. Κάπως έτσι η Μπόσνια περνάει στον τελικό και η Μακάμπη χτυπούσε το κεφάλι τους παίκτες της, ακριβώς επειδή η ήττα στον Πειραιά ήταν εκείνη η οποία καταδικαστική για την πρόκριση στον τελικό. Η Μπόσνια λοιπόν 88-83 πάει στον τελικό, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την πορεία του με μόνο μια νίκη στη φάση των 6, αλλά με κάτι πολύ μεγαλύτερο, με σεβασμό από όλη την Ευρώπη. Για πρώτη φορά μια ελληνική ομάδα κάνει τόσο μεγάλο ευρωπαϊκό ταξίδι όπως αυτό το 79, ενώ τόσο πολλούς αγώνες, έτσι. 16 αγώνες συνολικά, κάτι αδιανόητο για εκείνη την εποχή. Και ίσως εκείνο το ταξίδι του 79 να μπήκαν τα πρώτα θεμέλια για όσα ακολούθησαν δεκαετίες αργότερα, για τα Final Four, για τα τρόπαια, για τις μεγάλες νίκες. Γιατί κάθε μεγάλη ιστορία από κάπου ξεκινάει. Τότε λοιπόν υψοβάθμισαν στην πρώτη θέση Βαρέζε με την Μπόσνα με ρεκόρ 7-3. Η Μακάμπη και η Ρεάλ Μαδρίτη ήταν στην τρίτη θέση ισόβαθμος με 6-4. Η Μπανταλώνα με 3-7 στην πέμπτη και ο Ολυμπιακός με 1-9 στην έκτη θέση. Θα σας πω ευθύς αμέσως για να δείτε τι γινόταν την τελευταία αγωνιστική, για να καταλάβετε τι θα γινόταν την τελευταία αγωνιστική. Την τελευταία αγωνιστική λοιπόν, όπου ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στις 21 Μαρτίου από την Μπόσνα με 88-83 στον Πειραιά, η Βαρέζε κάνει το μεγάλο διπλό μέσα στη Μαδρίτη με 83-82 και περνάει στον τελικό, ενώ η Μακάμπη νίκησε την Παλάμη 99-92, όμως η νίκη της Βαρέζε και της Μπόσνα τα αφήνουν εκτός τελικού. Η Μακάμπη πήρε την προηγούμενη, όμως, και κάνει μια σπουδαία νίκη με 177 επί της Ρεάλ. Η Βαρέζε είχε χάσει με διαφορά 20 πόντων στο Σαράγεβο. Η Μπόσνα έκανε ένα τρομερό τελείωμα με διπλό στην Μπανταλώνα, 20 πόντους στη Βαρέζε και διπλό στον Πειραιά και 15 πόντους διαφορά τη Μακάμπη, η οποία Μπόσνα έκανε 4-4 στο τελευταίο αγώνα μετά την ήττα της από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 95-89. Η Βαρέζε λοιπόν, η οποία κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες της επί της Ρεάλ Μαδρίτης και κερδίσει με 196. Η Μπόσνα, η οποία είχε ιτηθεί από την Μακάμπη στον αγώνα του, είχε ιτηθεί από τη Μακάμπη νομίζω με 97-70 διαφορά 27 πόντων, θα μένει έξω, έτσι. Όπως βλέπετε και η Βαρέζε, η οποία Βαρέζε πήρε μια τριπλή ισοβαθμία, κερδίσει με 18 στην έδρα της την Μακάμπη, είχε χάσει με έναν. Πάντως η Μακάμπη περίμενε να χάσει η Μπόσνα και να δείτε τι θα γινότανε.

Λοιπόν, ταξιδέψαμε στην πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού. Σε μια εποχή ρομαντική, δύσκολη, αλλά αυθεντική. Οι σημερινές πορτοκαλί αμνήσεις φτάνουν στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο EOCWEB Radio. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους και να θυμάστε. Οι μεγάλες ιστορίες του μπάσκετ δεν γράφονται μόνο με τρόπαια, γράφονται και με ταξίδια. Σαν και αυτό περιγράψαμε.